0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα 96,6. Κι άστο.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: που το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου.
1: Βράδυ στον Σφαίρα. Απόλαυσέ το.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τους λόγους μες στο χάρτη, σε μια πόλη σκοτεινή, και δε σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας.
1: Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: Σαΐδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
5: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου που πέρασα εδώ.
6: Ναι.
7: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Λιανός.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Έλα.

0: είμαστε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Πού είναι η πόλη?
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα.
0: Πού είστε, γιατί αργείτε, παιδιά? Τι πράγματα είναι αυτά?
2: Σιγά και σιγά που αργούμε, μωρέ. Σιγά, μωρέ, πια.
0: Όχι, αργείτε. 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή.
2: 7 η ώρα ξεκινάει. Εγώ πάω μία ώρα πίσω. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε στην Εθνική. Λίγο κινησούλα, αλλά ελάχιστη τσουλάντα.
0: Τα πράγματα.
2: Τα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Έχει σύννεφα έξω. Δεν ξέρω τη μέρα, λίγο δύσκολο. Έχει κάτσει λίγο ένα. Βέβαια, χρήσει και ωραία μέρα. Αλλά έχει κάτσει και λίγο ένα χαμηλομετρικό.
0: Χαμηλομετρικό. Βαρομετρικό χαμηλό, θες να πεις.
2: Βαρομετρικό χαμηλό, ναι.
3: Γελάστε. Δεν μπορώ. Πήρες το χαμηλομετρικό, το βαρομετρικό.
2: Εγώ κάνω αγώνα εδώ, προσπάθεια για την εκπομπή.
3: Γρηγόρη, δεν έχω πιει καφέ, μη μου μιλάτε.
2: Ναι, μη μου μιλάτε, δεν ήπια καφέ. Δεν έφαγα, μη μου μιλάτε, δεν ήπια καφέ, μου μιλάτε, πότε
3: δεν. Δεν έφαγα, μη μου μιλάτε, εσύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Φτάνουμε, Παναγή μου γλυκέ, εδώ που έχετε ένα σύννεφο πάνω από την πόλη. Δεν ξέρω αν θα βρέξει.
3: Θα βρέξει, παιδιά.
0: Θα βρέξει. Σήμερα λέει θα είναι βροχερός ο καιρός.
2: Άστα αυτές τις ερμηνείες. Ο άνθρωπος που πέφτει μέσα περίπου 90%. Πάμε να πει στις 8 παρά 10. Είναι.
3: Έχει πει ο άνθρωπος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν τα έχει πει, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. 9 παρά 10 θα ξαπνά το του. Φτάνουμε, θέλει να σου φέρουμε κάτι, Παναγή.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Τι θέλει, για πες πρωί, τι θέλει να σου φέρουμε. Τι, δεν τα πήρε από το σπίτι σου, τι θέλει.
0: Όχι, θέλω να περάσει από το ATM να μου φέρει λεφτά.
3: Θέλει.
2: Άρα, εσύ.
3: Ο
0: Γιάννος φωνάζει. Ναι, μόλις μπήκε, ναι. Έχει φέρει κουτί με γλυκά. Γιατί τι έχουμε σήμερα, Γιώργο?
4: Έφαγα ένα γλυκάκι
0: χθες
4: και
0: θέλω
4: να το δοκιμάσω.
0: Α, κοίτα ο γλυκούλης. Έφαγε, λέει, ένα γλυκάκι χθες που του άρεσε και μας πήρε να το δοκιμάσουμε. Μα τι καλός. Τι γλυκούλης που είσαι, ώρες, λίγες.
3: Είναι τη μέρα και την ώρα, δεν ήξερα να γίνει αυτό.
0: Είδατε, ρε. Τζάμπα το γκράζουμε συνέχεια.
2: Λίγο θες ένα τραγούδι, φιλιά, γεια.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Στράτο, τον στρατή, βέβαια, τον Στρατόνικο και τη Στρατονίκη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Χρόνια πολλά σε όλους τους μεταφραστές.
5: Ναι, αλήθεια.
0: Είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή και ετοιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλουσίων Ελλήνων, οι οποίοι. Εμείς είμαστε αυτοί.
5: Χρόνια πολλά στην οικογένεια Ζάπα.
0: Οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Βεβαίως. Αχορηγία είναι του Ζάπιο Μέγαρο.
5: Ναι, εντάξει, με ΦΠΑ. Δεν σπαθάζω.
0: Πάμε σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
5: Σήμερα λοιπόν ο Παναγιώτη,
0: ναι,
5: και Νικό, το 1791 η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο μαγικός καβλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Τι είπα? Τι είπα?
0: Καβλός είπες.
5: Μπορεί να μου ξέφυγε.
0: Πώς είναι κανονικά?
5: Αυλός ρε. Ναι. Καλά, έπρεπε να περάσεις τον τούκο και να συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να το πεις να κάνεις και να φύγουμε. Λοιπόν, το 1888 ο Τζάκο Αντεροβγάλτης σκοτώνει το τρίτο και το τέταρτο θύμα του, την Ελίζαμπεθ Στράιτ και την Κάθριν Έντος. Όλοι ξέρουν ποιος ήταν ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, απλά δεν το λέμε. Έτσι κάτι υπάρχουν φήμες ότι ήταν ο ιατρός της βασιλικής οικογένειας, έτσι λέω. 1960 η Fleet Stones κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεπούτο στη ΣΥΠΑ. 1983 συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Δαλάρα, σημειώνοντας ρεκόρ Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Ρόλινγκ
0: Στόουν.
5: Η προσέλευση, από ό,τι λέει, ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι έκανε προχθές η Ανούλα.
0: Παραπάνω ήταν. Γιατί τώρα τέτοια σύγκριση, βρε άτιμε. Πόσα άτομα?
5: Δεν ξέρω, δεν λέει.
0: Από το μυαλό σου το έβγαλε.
5: Το έβγαλε το μυαλό μου για να κάνω λίγο ίντριγκα. Έτσι κάνω στα μίντια.
0: Παναγί. Νταλάρας με Rolling Stone.
5: Ακριβώς. Ο Γιώργος Νταλάρας που είχε γενέθλια χθες είχε περισσότερο. Όχι Rolling Stone, ζε. Μα, το περιοδικό Rolling Stone το έγραψε.
0: Α, συγγνώμη. Ότι άρα Νταλάρας τελεία.
5: Τι Νταλάρας τελεία.
0: Μόνος του
5: ήταν. Ναι, ήταν και η Κατερίνα Στανίση. Αλήθεια, δεν σου κάνω πλάκα.
0: Όντως.
5: Πιτσιρίκα, η Στανίση, όλοι έχουμε αυτό το δίσκο στο σπίτι μας. Από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Όχι, πολύ και το φύγε. αδερφούλη την έφαγε την Ανούλα.
5: Την έφαγε την Ανούλα, πόσο, 110.000.
0: Οι ιστορικές συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα στο ΑΚΑ πραγματοποιήθηκαν 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας περίπου 160.000 θεατές συνολικά. Α! 80.000 αναβραδιά!
5: 80.000, α,
0: άρα ήταν, τον έφαγε
5: το
0: η
5: δίπλωσε.
0: Ανούλα.
5: Όχι, το δίπλωσε.
0: Τι το δίπλωσε. Το θέμα είναι σε μία βραδιά πόσους έφερες.
5: Αχ, φίλε, πόσα εισιτήρια έκοψες, σε παρακαλώ. Ακριβώς. Δεν χωρούσαν 160 και τους έκανε 80 και 80.
0: Άρα την έφαγε την Ανούλα, μάλιστα.
5: Λοιπόν, μετά από 15 μήνες αποκλεισμό το 1995, λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς. Ωβιστό Μπόκα.
0: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η τιμή εισιτηρίου του Νταλάρα ήταν 500 δραχμές, δηλαδή σημερινά 1,5 ευρώ.
5: Ένα 500 όσο κάνανε δύο κασέτες στην Δικέ.
0: Και όχι 300 ευρώ που έδωσα εγώ για τη συναυλία της Βύση.
5: Εσύ ήθελες να πας στα VIP για να σε βλέπει ο ένας και ο άλλος και ο Τάδε.
0: Με 30 ευρώ. Με 30, εδώ σου λέμε 1,5.
5: Εσύ πήγες εκεί να φάτσα κάτι για να κάνω το κομμένα και αυτός είναι ένα τεσσέρα.
0: Εμά δεν γίνεται.
5: Ο Τζατζάτες είναι τον έχω δει.
0: Για ένα story πήγαμε.
5: Για ένα story πήγαμε. Πληρώσουμε έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει. 2001 στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οζάμα Μπιν Λάντεν. Από θανάτου, σαν σήμερα φεύγει το 2010 η Δούκισσα, που το, ολόκληρο το όνομά της που δεν το ξέρει ποτέ κανείς, ήταν Δούκισσα Φωταρά. Η Ελληνίδα καταπληκτική τραγουδίστρια. Και από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Νίκος Ρίζος. Τι άλλο, η Μόνικα Μπελούτσι έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στη Μόνικα.
1: Πολλά.
5: 64 γεννημένη. Και ο Μαξ Verstappen το 1997. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα.
4: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
8: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στην πολιτική, ο τρομάρα σου.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Καλώς τα παιδιά, καλώς τον Παναγή, καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο.
1: Καλώς τον
0: Νίκο. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Γεια σου, Ρε Γιώργαρα, στα καλύτερα σου είσαι, ρε φίλε.
2: Α, είμαι τώρα, είμαι, περνάω.
3: Είσαι κουκλάκι ζωγραφικό.
2: Ναι, εφηβεία.
3: Έβγαλα σπυράκι, κοίτα. Πώς πρέπει να κάνεις λίγο ένα μποτόξ?
2: Πρέπει να κάνω, ναι, κάτι πρέπει να κάνω.
3: Στο μέτωπο που έχεις αρρώσει.
2: Πάντα ήμουν σαν.
0: Τι είναι αυτά,
3: πάντα ήμουν. Όχι, δεν είναι θέμα ηλικία. Και εγώ, κοίτα.
2: Ξέρεις τι, έχω.
0: Βρήκα ποιο λόγο λέει στον άνθρωπο live στον αέρα, αν πρέπει να κάνει μπότοξ.
3: Μα αφού έχει ζαρώσει το μέτωπο και εμένα. Ξέρεις, είναι εκφραστικά αυτά.
2: Έχω τις παραλίες.
3: Αυτό, και εγώ.
2: Έχω και τις κάθετες. Τις κάθετες τις έβγαλα.
0: Σε αυτό τον ανόητο, γιατί απαντάς.
2: Ήμουν στο μπάγκαλο παλιά. Αυτές τις.
0: Πες μου, γιατί απαντάς αυτό. Δεν βλέπεις ότι το κάνει επίτηδες για να νιώθει.
3: Ποιο πήρε τηλέφωνο? Μα είπα ότι και εγώ.
2: Να μολμαλάκου.
3: Να εσύ, πάμε μαζί για ποτοξάκι.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί εσύ το έκλεισε το τηλέφωνο? Ποιος πήρε τηλέφωνο?
2: Κάποιος πήρε τηλέφωνο.
1: Θα είναι ανάγκη, βρε Γρηγόρη.
0: Δεν είναι εδώ τηλέφωνο.
1: Εδώ πήρα.
0: Ένα σηκώνω, για να σηκώσει, Ερνίκο. Ποιος είναι πριν?
2: Ποιος είναι τηλέφωνο?
0: Τι πάει, είναι καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας. Νίκο, δώσ' του, δώσ' του, πάρα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, και επίσημα τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί. Push the button! Push the button!
3: Μπάτον, βρε, τι μπούτον, βρε, Χαλκιδικιώτη.
0: Τέλος τα λεφτά! Αν συνεχίζει να μας προσβάλλεις τον έναν εμφανισιακά και ειδικά εσύ να κάνεις παρατηρήσεις για τα αγγλικά.
3: Βρε, αετράβα στη Χαλκιδική, βρε. Έτσι μιλάτε εκεί.
0: Λοιπόν, push the button. Υπέβαλε το τελευταίο έτοιμο πληρωμής. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Don't lost anything euro. No euro lost. Αυτά να τα λέω στα αγγλικά. Εγώ. Φίλο και φτερό.
3: Φτερό.
0: Φίλο και φτερό. Bert and... Κάνουν... Τι γελάτε. Έτσι θα τα έλεγα.
3: Πώς είναι το φτερό? Πώς είναι το φτερό στα αγγλικά?
0: Φίλο και φτερό κάνουν οι αδιάφθονοι την πολυοδομία Μικόνου. Απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια έλεγχος στις εταιρείες του. Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch.
3: Γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ας τα μην το συνεχίσεις αυτό.
3: Για να πάμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποιο πράγμα, πρέπει να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν φιλένει, το κατάλαβα αυτό ποτέ φιλένει, μου.
0: Αυτό βλέπω πάντα.
3: Ποτέ
0: αυτό
3: μου.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, αδερφέ. Πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Για να κινητοποιηθούν,
3: ναι,
0: κάποιες υπηρεσίες. Είναι συγκλονιστικό. Και να πω ότι είμαστε καμιά χώρα σαν την Κίνα, 1,5 δις, σαν την Ινδία. Μια χώρα, μια μικρή πόλη είμαστε σε ό,τι αφορά πληθυσμιακά των άλλων χωρών. Το Παρίσι είναι μεγαλύτερο από εμάς πληθυσμιακά. Το Λονδίνο μεγαλύτερο. Η Νέα Υόρκη μεγαλύτερη. Η Κωνσταντινούπολη μεγαλύτερη από εμάς σε πληθυσμό. Και όμως εμείς, μια χώρα που είμαστε μικρότεροι πληθυσμιακά από άλλες πόλεις, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν σοβαρεύεστε με τίποτα, ρε γαμώτο.
3: Πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Συνεχίζω.
3: Αλλά κάτι να γίνει.
0: Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπιο Τριαντόπουλος. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθότητάς μου. Αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλέξη Τσίπρα, σημαντικό βήμα η απόφαση για παραπομπή του Τριαντόπουλου να παραιτηθεί ο Φλωρίδης. Τώρα.
3: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
0: Ναι, τώρα μην ανοίξω άλλα θέματα εδώ πέρα που τι είχε γίνει. Τι άλλα πράγματα είχαν συμβεί τώρα παλιά και δεν ξέρω ποιοι τιμωρήθηκαν. Να παραιτηθεί ένας, να παραιτηθεί άλλος.
3: Δεν παραιτείται κανείς.
0: Μιλάω για το μάτι. Δηλαδή ο ένας κατηγορεί τον άλλον για
3: και
0: πράγματα και αυτά.
3: Τώρα υπήρξαν εξελίξεις.
0: Ναι, θέλω να πω, αλλά πάλι από εκεί. Μιλάει ο παλιός για αυτό που έγινε εκεί και κατηγορεί τους άλλους για το άλλο ατύχημα. Αλλά που όταν ήταν αυτός όμως και γινόταν αυτό που γινόταν, δεν μπόρεσε να υπάρξει μια συνεννόηση και έγιναν αυτά τα τραγικά λάθη και συνέβη και έχασαν τόση ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Κατηγορεί τους άλλους γιατί δεν παραιτηθήκατε. Ενώ όταν ήταν αυτοί. Εδώ μιλάμε, παίζουνε σκάκι, μάλλον σκάκι αν παίζανε θα ήταν ίσως και λίγο, παίζουνε τάβλο.
3: Γρηγόρη μου, τι μου λες, ο υπουργός μεταφορών στο δυστύχημα των Τεμπών έχει επανεκλεγεί.
0: Αυτό όμως, φίλε μου,
3: το κατάλαβες.
0: Να το πεις στον κόσμο.
3: Αυτό είμαστε.
0: Όχι, Παναγημάση, μιλάει Κίζης τώρα, άσε τις μαγκές σου τώρα κι εσύ.
3: Όχι, δεν
0: μιλάει
3: Κίζης,
0: εδώ να τα βάλεις με τον κόσμο, αδερφέ. Γιατί λοιπόν δεν τα βάζεις με τον κόσμο που τον ξαναψήφισε? Αν εσύ πιστεύεις αυτό που πιστεύεις. Αυτός πες ότι κατέβηκε. Ο άλλος πιστεύει, ο άλλος το έκανε και κατέβηκε. Ο κόσμος γιατί το ψήφισε?
3: Μα αν έχεις λίγο τσίπα πάνω σου, δεν κατεβαίνεις.
0: Ο κόσμος γιατί το ψήφισε?
3: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν απαντάς όμως για τον κόσμο, βλέπω κρατάς δημοσίες σχέσεις.
3: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Γιατί το ψήφισε?
3: Λάθος. Λάθος και του κόσμου που τον ψήφισε.
0: Α, το λες έτσι λάθος. Ενώ ο άλλος δεν έχει τσίπα. Ενώ...
3: Ο άλλος δεν έχει τσίπα, όχι. Ναι. Μηδέν. Υπό του μηδέν.
0: Πες ότι δεν έχει τσίπα.
3: Ναι.
0: Εσύ γιατί τον ψηφίζεις.
3: Εγώ προσωπικά δεν τον
0: ψήφισα. Εσύ για να του δείξεις ότι αυτό που κάνεις, αυτό που έκανες ή αυτό που κάνεις. Ή το ότι κατεβαίνεις μόνο μετά από μια τέτοια κατάσταση. Γιατί το κάνεις και δεν έχεις τσίπα. Γιατί το ψηφίζεις.
2: Γιατί όπως λέει ο Κουτσούμπας, γιατί αυτοί είσαστε.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, όχι, σου λέω τώρα πρώτα γενικά. Δικαίωμα του καθενός είναι να ψηφίσει. Απλά μην κάνεις ερωτήσεις που ουσιαστικά οι απαντήσεις υπάρχουν και θίγουν και το εκλογικό σώμα. Ξαναλέω, έχουμε τους πολιτικούς που μας ταιριάζουν. Εμείς τους ψηφίζουμε. Ισχύει. Και επίσης υπάρχει μια τεράστια μερίδα επίσης κόσμου που δεν πηγαίνει να ψηφίσει και μετά γκρινιάζει. Κανένας δεν έχει δικαίωμα από τη στιγμή
3: που δεν είναι ακριβώς για μένα έτσι.
0: Γιατί
3: θεωρώ ότι λίγο κατευθύνουν και τον κόσμο. Είναι εύκολο το να κατευθύνεις τον κόσμο με μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Συγγνώμη, τότε μιλάς για. Εδώ δεν μιλάμε. Άλλον τάλλον μου λες.
3: Άλλον τάλλον δεν το έχεις ακούσει ποτέ ότι είναι κατευθυνόμενα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Που θα ψηφίσω αυτό που βλέπω.
3: Δεν είναι όλοι έτσι όμως.
0: Κάνεις λάθος, έχει πάρα πολύ έξυπνο κόσμο. Αλλά υπάρχουν μετά και διάφορα άλλοι λόγοι. Αλλά πάντως το ζήτημα ότι έχω μία δύναμη στα χέρια μου ανά 4 χρόνια που όμως κάποιοι δεν τη χρησιμοποιούν. Και τα λέω κάποιοι, μιλάω για 35-40%. Οι 4 στους 10 δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί οι 4 στους 10 μετά για ποιο λόγο πρέπει να γκρινιάζουν? Έχουν δικαίωμα να γκρινιάξουν? Αφού δεν προσπάθησαν τίποτα να αλλάξουν στη ζωή τους. Συνεχίζω. Τον μισό είναι δειλό ανθρωπάκι και εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς 5 χρόνια μετά τη δολοφονία.
3: Μια συγκλονιστική συνέντευξη που έκανε η Λιλή Πυράκη από τη Ζήνα χθες στον πατέρα της Καρολάιν που αξίζει να πει.
2: Ο άνθρωπος αυτός είναι κατάκητος, αν καταλαβαίνω.
3: Ναι.
0: Συναγερμός για τον ενεργειακό χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν προειδοποιεί για εκτείναξη του κόστους. Τι εξετάζει για καύσιμα και φυσικό αέριο? Α, για να κλείσω, για να μην θεωρώ 100% ότι ο συγκεκριμένος υπουργός που καραμαλίσει θα πλούσει
3: στεναχώς,
0: ότι δεν είχε τσίπα που κατέβηκε.
3: Ξανακατέβηκε.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, πέρα το ότι τα βάζω με τον κόσμο, με τη λογική που το ψηφίσανε, αλλά και βέβαια ο ίδιος είναι τρελό. Το ότι δεν είπα από θέμα σεβασμού, αφήνω, ας πούμε.
3: Γεια σας.
0: Όχι, γεια σας, μέχρι να αποδείξω ίσως αν φταίω ή δεν φταίω ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, εννοείται. Γιατί το πέρασε είναι σαν να φταίει μόνο ο κόσμος. Όχι.
3: Δεν θεωρώ, ρε.
0: Αλλά καταλαβαίνεις όμως.
3: Η θέμα τσίπα που σου είπα δεν θεωρώ καν ότι έπρεπε να περιμένει αν έφταιγε.
0: Όχι.
3: Ήταν υπουργός και έγινε αυτό το δυστύχημα.
0: Ενώ αν ένιωθε ότι κάτι άλλο αυτός μπορεί να είχε πει, αυτός μπορεί να είχε ζητήσει, να αποδείξει την αυτότητά του. Ναι, ναι. Υπάρχει το τεκμήριο, κατάλαβε τι εννοώ. Αλλά σε αυτό εννοείται 100% παραιτήσει. Για να μην νομίζω ότι φταίει. Αλλά και η πλευρά του κόσμου θα έπρεπε να του στείλει ένα μήνυμα, πλάκα μα κάνει. Δεν σε ψηφίζουμε ούτε μία ψήφο.
3: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Γι' αυτό δεν σου απάντησα.
0: Λοιπόν, δύο τελευταία νέα. Ανακοινίζω λίγη αύριο προθεσμία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες? Και τιμωρία για μια ζωή. Ξένα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο.
3: Πόσο σωστό.
0: Σωστό.
3: Πόσο σωστό είναι αυτό.
0: Σωστό. Τι ωραία πράγματα.
3: Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Βεβαίως. Τι δουλειά έχει ένας θήτης bullying που όλη του τη ζωή ενοχλεί παιδιά, κάνει κακό, στεναχωρεί κόσμο, χτυπάει κόσμο, λίγο αργότερα να αποφασίσει να πάει στο πανεπιστήμιο? Βέβαια υπάρχει και μέσα σε αυτή τη λογική πώς, ποιος, γιατί, πόσο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορεί να έχει κάνει μαρτύριο τη ζωή των ανθρώπων και σε όλα τα σχολεία ή λένε τον έδιωξαν από όλα τα σχολεία. Όπου πήγαινε...
3: Και πηγαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
0: ναι,
3: στην ανώτατη εκπαίδευση.
0: Όπου πήγαινε, λέει, ας πούμε, χτυπούσε κόσμο, έκανε κακό σε παιδιά αυτά. Έτσι. Και μετά. Ναι, όχι, φίλε μου, όχι. Πρέπει να. Αυτό το πράγμα έχει μετά ένα.
3: Τιμωρηθεί.
0: Έχει κάτι.
3: Συνέπεια.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Ένα ωραίο νέο.
0: Παρακαλώ.
1: Διαβάζω εδώ, ελπίζω να ισχύει. Στο Άι Εφημερίδα το βλέπω. Ο Δήμος Κηφισιάς δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ με κάθε γέννηση και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για ένα χρόνο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το είδα και λέω να το, να το μοιραστώ μαζί σου. Ο Βασίλης Ξυπολιτάς είναι ο Δήμαρχος.
0: Είναι ο Δήμαρχος Κηφισιάς.
1: Ναι.
2: Α, έχω κλείσει εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί.
1: Ναι.
2: Και τεκνοποιήσω.
1: Δεν ισχύει. Πρέπει να σε κάνω.
2: Άμα κάτω κρατήσω την απόδειξη.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Ναι, τώρα, ωραίο, πολύ ωραίο είναι το νέο και βοήθεια είναι. Ναι. Αλλά. Εντάξει, όχι, δεν υπάρχει αλλά.
1: Όχι, δεν υπάρχει αλλά. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση.
0: Ναι,
1: μια πολύ ωραία
0: πράξη.
1: Αλλά είναι από 1000 μέχρι 3000 ανάλογα με τα έχει κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
0: Με κάνει να το κάνω. Ξέρεις, απλά σκέφτομαι, παιδί μου, ότι υπάρχουν περιοχές που θα έπρεπε να γίνουν και που ήταν και λίγο οικονομικά πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν πειράζει, ξεκινάει. Δίνει το παράδειγμα.
0: Θα ήθελα να τα ακούω και σε πιο δύσκολες περιοχές. Με Δήμος Κηφισιάς. Εντάξει, παντού καλό. Το κράτος έπρεπε να τα λέει αυτά. Το κράτος έπρεπε να κάνει. Εντάξει. Τέτοια συνέχεια είπαμε σε μια χώρα με υπογεννητικότητα τρομακτική, έτσι. Είχαμε περισσότερες θανάτους από γεννήσεις, φίλε.
1: Για μου λέγανε, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παιδιά λιγότερα στην πρώτη δημοτικού. Εσύ μου το έλεγες, Γιώργο, φέτος.
0: Δεν ξέρω.
1: Χιλιάδες παιδιά λιγότερα.
0: Το ζήτημα είναι ότι πεθαίνουν περισσότερο από ό,τι γίνονται. Άρα, μαθηματικά, πού πάει αυτό.
1: Καταστρεφόμαστε.
0: Βέβαια, καταστρεφόμαστε. Όπως το λέξεις. Άμα είστε μια.
3: Καλημέρα, τι μου κάνετε.
0: Αν είστε μια ομάδα. και αυτοί που φεύγουν είναι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται, τι θα
1: αποδεκατιστούμε.
0: Μαθηματικά, μια μέρα τελειώνει.
3: Καλημέρα.
0: Ο Παναγής με βάζει σε αυτό το τρυπάκι.
1: Εγώ ένα ωραίο νέο είπα να σου πω. Πάλι εσύ μου το πήγες ότι καταστρεφόμαστε.
0: Και έχεις δει, βλέπω τη φάτσα σου, βλέπω τη φάτσα σου και η φάτσα του δεν δημιουργεί μια κατάθλιψη.
1: Ναι, εγώ η δικιά μου. Πού είναι ο πιο νέος εδώ μέσα, φέρνω τη φρεσκάδα. Πες να σου λέω.
0: Τις περισσότερες δερτζίνες από
3: όλους. Πω ποια φρεσκάδα ρε μαναράκι μου. Φοράς και αυτό το μαύρο από πάνω. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Με πιάνει κάτι που σε βλέπω. Βάλε το άσπρο.
0: Μέσα από το άσπρο έχεις μαύρο πάλι.
1: Όχι, μέσα από το άσπρο είναι η ψυχούλα μου που είναι ολόλευκη.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια καλημέρα να πούμε παιδιά στον Ανδριόπουλο που είναι πανέτοιμος για άλλη μια φορά να σας δώσει ένα καλάθι. Ένα καλάθι που θα αλλάξει την οικονομική κατάσταση στο σπίτι για αρκετές μέρες. Αφού δεν χρειάζεται να πάρετε κρέατα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο που μπορείτε να το βρείτε σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρα, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης αγορών που έχετε πάρα πολλά προνόμια μόλις την πάρετε. Θα σας τη δώσουν εκεί. Αλλά και να θυμάστε ότι με ένα απλό τηλεφώνημα με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται όλα στο σπίτι. 1983 ξεκίνησε αυτό το θαύμα του Ανδριόπουλου που ουσιαστικά τι κάνει. Έχει μαγέψει πάρα πολύ κόσμο και έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ κόσμο με τις τιμές του που βλέπω πόσο ακριβώς ανεβαίνουν τα κρέατα. Θα βρείτε πραγματικά ό,τι χρειάζεστε όλοι εσείς που έχετε ζήτημα και με την οικονομική κατάσταση των κρεάτων στον Ανδριόπουλο. Γιατί είναι πραγματικά, ξαναλέω, μια υπέροχη οικογένεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο που κάνει. 6936-101022, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουμε ένα νέο κύκλο δράσεων προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα διαφορά. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο heroes.gr. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πολυβιταμινούχα, ζελεδάκια, σύσχημα, αρκουδάκια, στεράκι με υπέροχη γεύση φράουλες μέωρου. Αυτά είναι τα VitaFix Gummies. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Ήμνιουνο περιέχουν μόνο ένα ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάρκυρο και φυτικά κυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Όλα αυτά για να έχουμε σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Αναγή, έφαγα ντάκο και τα παξιμάδια δεν ήταν μυθιασμένα. Θα θέβεστε.
3: Του Βιεδότη. Του Βιεδότη. Ξεκάθαρο.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Πέξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: διαδικασίες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Κάθε καταργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα.
4: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2 σε ένα πρωινό συνεφιασμένο, έτσι. Με πολύ λίγο κρύο, αλλά εδώ είμαστε, είναι πρωινό Σφαίρα για να σα φτιάξουμε τη διάθεση. Είναι Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανό.
2: Παναγκή ο Ζάντο.
3: Ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Ανοίγω την εφημερίδα έτσι εδώ πέρα για να δω διάφορα έτσι, αν σα πούμε κανένα νέο που έτσι να τα μάθετε πρώτη πρωινή. Δεν θα κλάψουμε.
2: Έλα,
0: ο Μπράντοβιτς λέει παρά τι απουσίες έστειλε το μήνυμα για το αποψινό μάτς με τη Βιλερμπάν. Παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Βιλερμπάν και ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες για ένα καλάθι την Ζαλγκίρις.
0: Ναι.
2: Εκτός έδρας, ναι. 91-93 με τρίποντο του Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φουρνιέ, τι παιχτάρα για αυτό δεν πει.
2: Ωραίος. Εγώ το ήξερα από τότε που δούλευε στο φούρνο.
0: Μάλιστα, προσπόληση.
1: Για εμένα πάντως αυτός ο άνθρωπος είναι άδικο να μην κάνει φούρνους.
0: Μάλιστα, ναι. Φουρνιέ. Προσπόληση αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ ιστορική κατοικία του ζωγράφου Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα στην Ήδρα.
3: 4 εκατομμύρια.
2: Πρέπει εσύ να έχεις μια βίλα στην Ήδρα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Βίλα στην Ήδρα, μια ωραία στην Ήδρα.
0: Ωραία στην Ήδρα, ναι.
1: 4 εκατομμύρια.
0: 4 εκατομμύρια, 960 ακριβώς.
3: Τι ακριβώς σας αρέσει ρε παιδιά στην Ήδρα, πέστε μου λίγο.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι, μόνο να σκεφτείς ότι με τα γαϊδούρια ανεβαίνανε πάνω.
3: Σκέτη τα λεπόρια μαύρη.
0: Να μην παίρνεις τα γαϊδούρια να ανέβεις πάνω.
2: Έτσι για τα λεπτά, Νάνση. Γαϊδουράκι και στην άκρη τα λεφτά.
3: Δεν γίνεται αν πάρει τα γαϊδουράκια, θα σου βγει γλώσσα στο πάτωμα άμα ανέβει εκεί.
0: Φίλε μου, αυτό είναι η Ήδρα. Μα δεν
3: σου αυτό σου λέω. Τι σα αρέσει στην Ήδρα, σκέφτε τα λεφτά.
1: 4 εκατομμύρια για να σου βγαίνει γλώσσα. Υπέροχο.
0: 4 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει κόσμο που μένει με κάθε σπίτι και δεν βγαίνει, ρε φίλε. Αυτό είναι τα.
3: Πανάκριβη.
1: Να υποθέσω ότι παντού έχει έργα του μέσα στον τοίχο.
0: Μετά και ειδικά από τώρα, μόλις βγήκε η ταινία του Tom Cruise, του Tom Cruise, του Brad Pitt, που ήταν στην Ήδρα. Τώρα πήγαινε, μετά να πάρει. Ναι. Τώρα μετά από αυτή με το σκύλο, το είδε κανείς αυτή την ταινία με το σκύλο. Το Beast, Heart of the Beast, καρδιά του κτίνου.
2: Α, είδα το τρέλερ, ναι.
3: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η ταινία δεν έπρεπε να έχει μουσική το σκύλο που τρέχει με στο μετρό.
1: Καλά, ρε παιδιά. Και αυτοί πήγαν να κάνουν ταινία με σκύλο. Στην Ήδρα.
3: Πόσα εκατομμύρια θα πάρεις, θα μην μιλάς καθόλου.
0: Είναι άλλη ταινία με το σκύλο.
1: Όχι, και σε αυτή έχει σκύλο.
0: Έχει ένα σκύλο, ναι, αλλά η ταινία που είναι συμπροταγωνιστής ένα σκύλο είναι.
1: Όχι, και αυτή που γύρισε στην Ήδρα.
0: Ξέρω, αλλά τώρα παίζει ο σκηματογράφος μια ταινία με συμπροταγωνιστή ένα σκύλο.
1: Ναι, αλλά εγώ λέω.
0: Στο δάσος.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Και ρωτάω, την έχει δει κανείς να μας πει αν είναι ωραία. Γιατί πήγε πολλοί κόσμο να τη δει. Και λέγεται η καρδιά του κτίνου.
1: Αλλά λέω στην Ήδρα δεν πρέπει να κάνουν κάτι ρομαντικό. Κατεγκομενικό.
0: Δεν έχει τίποτα εφημερίδα.
3: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι τίποτα.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη, να σου πω εγώ.
0: Τι να μου πεις.
3: Άκου, είμαστε έτοιμοι, Νίκο.
0: Τι να μου πεις.
2: Τι θα πεις.
3: Θέλω να σου πω κάτι.
2: Άντε, πες το.
0: Τι θα μου πεις.
3: Να πω ανέκδοτο.
0: Πού να ξέρω εγώ.
2: Όλη αυτή η προετοιμασία για να πεις ένα ανέκδοτο.
3: Ναι, ναι, ναι. Αν καλέσετε,
2: θα κάνεις βουτιά
3: που θα γελάσετε, εντάξει. Θέλω να φανείτε ότι.
0: Θα πεις ανέκδοτο.
3: Ανέκδοτο είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο που σκέφτηκα.
0: Εσύ το σκέφτηκε.
3: Εγώ μόνο μου το
0: σκέφτηκα. Ναι, βάλε, βάλε. Για βάλε.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Τι έλεγε, Παναγία.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία τη Άννα Βύση που πήγα, συμφωνώ με όλο αυτό τα 100.000 άτομα γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση εκτό από αυτόν εδώ το στίχο.
2: Πάρτο!
1: Πολύ ωραία! Ναι, αυτό
3: δεν ήταν έτσι ακριβώς.
2: Τόσο άλλο ανέκδοτο αυτό.
1: Αυτό δεν το έχει πει η Λύση. Όντως με λέγει. Πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ.
1: Αντί για κραυγή, σιωπή.
0: Εντάξει, φίλε. Όχι, όχι. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν.
3: Συμβαίνουν.
2: Γιατί συμβαίνουν μόνο σε αυτόν όμως.
0: Το είχατε κανονίσει με τον Νίκο.
3: Το είχαμε κανονίσει.
1: Κατσίκι των ραδιοφώνων των Ερτζιανών.
3: Εγώ κατσίκι το.
0: Όχι, δεν φταίει ο Παναγιώτη τώρα εδώ.
1: Αφού είναι γρουσούζι.
0: Δεν φταίει κανείς βέβαια.
3: Λοιπόν, πάμε, σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Πες παρακαλώ.
3: Το βίντεο δεν μου το χαλάσατε.
1: Απ' την αρχή.
2: Πάμε πίσω. Πέρες πουρούς.
0: Λέγε.
3: Θέλω να σας πω, παιδιά, επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους, απόλυτα, ότι ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
2: Θα μας πεθάνει, ρε. Σκέφτετα.
1: Καταπληκτικό.
2: Όχι τέτοια ώρα.
0: Έλεγα τι.
3: Εμένα μου φάνηκε
0: πάνης. Ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
1: Καταπληκτικό, Παναγή.
0: Προστάτευσε, το σκέφτηκες, ρε φίλε.
1: Ρε μπούφο.
0: Ρε κουφού μου, ρε, και αυτό το περίπτωμα.
3: Εγώ αυτό που το σκεφτόμουν την ώρα που έπρεπε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι που πραγματικά πρώτο παίξαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία, δεν είναι καλά σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Όχι καλά, καλά. Καλά το λες.
2: Είναι φανταστικό.
0: Το κωδικό να ανοίξει το κινητό.
3: 102-2. Αλλάξαμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε παιδιά για τους φακέλους να δώσουμε τελευταία μέρα του μήνα. Τελευταία μέρα του μήνα.
3: Ένα χιλιάρικο.
0: 900 ευρώ.
3: 900
0: ευρώ, φίλε.
4: 900 ευρώ διαφορά από χθες, δηλαδή.
0: 900 ευρώ, 900 ευρώ πρωί-πρωί να τα πάρει ένας άνθρωπος να πάρει ένα μηνιάτικο. Είναι, παίξαμε όλο το Σεπτέμβριο, δεν κέρδισε ούτε ένα στα φάκελα.
1: Άνθρωπος,
0: 900 ευρώ, κυρίες και κύριοι, φάκελα πραγματικά πρέπει να βρείτε και να κάνετε άθροισμα 5 με 6 φακέλους από το 0 μέχρι το 6.
5: Ούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε τηλέφωνα. Η Νάση τώρα προσπαθεί να μας βάλει στο live και στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Κρατάω τους φακέλους στα χέρια μου και να ανοίξω το κινητό. Παρακαλώ, χτυπάει. Κάντε live μετάδοση. Η Νάση μπορεί να μου το γυρίσει τώρα από εδώ. Καλημέρα!
6: Καλημέρα σας!
0: Γεια σας! Τι ωραία φωνή είναι αυτή!
6: Τι κάνετε!
0: Πώς είστε!
6: Καλά εσείς!
0: Το όνομά σας!
6: Κωνσταντίνα!
0: Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
6: Από το Περιστέρι.
0: Από το Περιστέρι. Πώς είναι το Περιστέρι στα αγγλικά?
3: Bird.
6: Περιστέρι.
0: Περιστέρι, δικιά μας, έτσι δικιά μου.
6: Μπορούμε να έχουμε διακοπές
0: μαζί. Μπορούμε να κάτσουμε ένα μήνα δυο μας παρέα. Τι κάνεις, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
6: Έχουμε ξαναπαίξει, ναι, πολύ παλιά.
0: Και τι είχες κάνει?
6: Είχα κερδίσει μια φορά στο Beat the Bomb πιο παλιά, όμως πριν κάνα δύο χρόνια.
0: Πόσα λεφτά?
6: 130.
3: Τα φαγές.
0: Τα φαγές αυτά τα λεφτά?
6: Όχι, τα έχω κάνει ομόλογα, τα έχω επενδύσει.
2: Μπράβο, μπράβο!
3: Είδες οικονόμα, είδες.
0: Εδώ τώρα το ξέρεις, Κωνσταντίνα, ότι παίζεις για 900 ευρώ.
6: 900 ευρώ.
0: 900.
6: Θα παίξω μαζί με τα δύο παιδιά που είμαστε εδώ στη δουλειά.
0: Ό,τι θέλεις κάνε, ό,τι θέλεις. Έχετε πάει ήδη στη δουλειά?
6: Ναι, ναι, βέβαια, από τις 7 είμαστε εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, η φάκελη είναι η εξής. Μπανάνα.
6: Μπαλάκι. Παιδιά, ακούστε. Μπανάνα.
0: Περίμενε, θα τα πω πρώτα.
2: Μπανάνα, τι είναι?
6: Δεν
0: μπανάνα,
6: παιδιά,
0: μπαλάκια, έχουν... σόβρακο.
7: Ένα τάτρανα φράτα.
6: Ναι.
0: Το λες για να ακούσουν τα παιδιά?
6: Ναι, γι' αυτό.
0: Βάλε με ανοιχτή ακρόαση, βάλε με ανοιχτή ακρόαση.
6: Περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.
0: Ωραία. Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο, τσιπούρα, κότα, στόμα, πατούσες.
6: Διάλεξε. Ωραία. Τσιπούρα.
7: Έλα, κάτω να φράτα.
6: Έλα, λέγε.
7: Μια μπανάνα.
0: Λοιπόν,
6: σε μια τσιπούρα, μια μπανάνα.
0: Ναι.
6: Και ποιο άλλο, και ξαναπέσουμε και τα υπόλοιπα.
0: Μπαλάκια, σόβρακο, κότα.
6: Και ένα σόβρακο.
0: Και ένα σόβρακο. Το σόβρακο έχει μεγάλη επιτυχία. Ορίστε. Ναι, θα το ανοίξουμε. Τώρα μόλις κάνουμε. Λοιπόν, ανοίγω. Θέλουμε άθροισμα να είναι 5. Εντάξει.
6: Σωστά.
0: Ανοίγω την τσιπούρα στην κάμερα μπροστά και έχει το νούμερο 1.
6: Η τσιπούρα το 1. Γράψτε.
0: Θέλουμε 4 και 0.
4: Τι να γράψει.
2: Και θα τα είναι σημειώσει στατιστικά.
0: Ανοίγω την μπανάνα. Και έχει για 900 ευρώ.
1: Δώσ' το.
3: Το 2 και γεια σας.
6: Την μπανάνα σου. 2-1-3
0: και το σόβρακο 5.
1: Πάρε την μπανάνα σου.
0: Καμιά συνεργασία.
1: Λύσαξε με την μπανάνα.
6: Λύσαξε με την μπανάνα, λέει η Γιώργο. Καλά λέει.
1: Δεν έχει μιλήσει τόσα χρόνια τώρα, τον έπιασε.
0: Το μπαλάκι.
6: Κάνει
0: το μπαλάκι και το 4 που είχε στο 1. Μπαλάκι κότα.
2: Θα ξαναπάρετε, παιδιά.
0: Μετά, εδώ ήταν το 6.
6: Να είμαστε καλά.
0: Και εδώ, να σου πω, θέλεις κανένα δώρο από Five Fashion?
6: Όχι, ρε παιδιά, όχι. Έχω πάρει. Να πάρει κανένας άλλος άνθρωπος.
1: Είσαι δυνατή.
0: Τι ομάδα είμαστε.
6: Να είστε καλά, σας ακούμε κάθε
0: φιλάκια
6: μέρα.
0: Φιλάκια πολλά, δώσε φιλιά στα παιδιά, ξαναπάρτε.
6: Καλημέρα,
0: ναι.
6: Καλημέρα.
0: Φιλάκια, φιλιά. Καλημέρα. Περίμενε, τι θα κάνει σήμερα και μου λέει εδώ, μου στείλει ο Σάκης, να στείλω πολλά φιλιά στο Σάκη που μας ακούει από το εξωτερικό, να μας πει ότι αν θέλετε καιρό για την υπόλοιπη Ελλάδα με αναλυτικούς χάρτες και την τάση του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο, μπείτε στο YouTube με τα κλασικά δελτία και αρκεί να πατήσετε τον καιρό για όλους. Εκεί που λέει Σάκης Αρναούτογλου και που πραγματικά έχει
2: αναλυτική πρόγνωση.
0: Αναλυτική πρόγνωση και πρόβλεψη για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τι καιρό θα κάνει όμως το νοματική?
8: Με τον Σάκη Αρναούτογλου. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα Τετάρτη και η Αττική αναμένεται να έχει πολύ πιο φθινοπορεινό και ψυχρό καιρό από ότι πολλές περιοχές και πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Αναμένονται αρκετές βροχές και έντονη ψύχρα, παύλα και ελαφρώς κρύο στις ορεινότερες περιοχές τα επόμενα 24 ώρα. Σήμερα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές ή και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής και κυρίως στα ανατολικά ορεινά και τα βόρεια τμήματα, με τον βοριά να πνέει γύρω στα 5 με 6 κατά διαστήματα έως και 7 μποφόρ, να μην αφήνει τον υδράργυρο να ξεπεράσει τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Η Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με συννεφιές και πάλι κατά διαστήματα πιο πυκνές. Αναμένεται κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα πιο ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες θα διατηρηθούν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με εναλλαγές μικρών διαστημάτων ηλιοφάνειας. Ο βοριάς δε θα φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ και πραγματικά θα είναι αρκετά πολύ ψυχρός. Δεν θα αφήσει τον υδράγειο να ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Αττική. Για την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, φαίνεται ότι ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές κατά διαστήματα και πάλι κυρίως στα ανατολικά, τα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι γύρω στα 6 με 7, τοπικά και στα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 20 το πολύ 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Και η μέρα του Σαββάτου, 3 του Οκτώβρη, αναμένεται να κυλήσει με ανοίγματα μεν αλλά και κάποια σύννεφα τα οποία δίνεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με το βοριά να πέφτει πολύ λίγο, δηλαδή θα συνεχίσει να φτάνει και τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ στην αρχή της ημέρας με κάποια εξασθένιση προς το βράδυ και τη θερμοκρασία αμετάβλητη. Τέλος, τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή και πάλι κάποια σύννεφα να δίνουν κάποιες πιο τοπικές όμως μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα πέσουν πολύ λίγο και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Από εβδομάδα πλέον, από 5 του Οκτώβρη και μετέπειτα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, εξασθένιση των ανέμων και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
9: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και υπέροχο τραγούδι αυτό το Παρασέρα. Λίγο ποιος το έχει δημιουργήσει. Μπιλιάνο. Ο Μπιλιάνο, αγαπημένος μας Έλληνας, ο Μπιλιάνο κάνει τεράστιες επιτυχίες. Ψάξτε τον, βρείτε τον, έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. Δύο λεπτά πριν από τις 8. Και θέλετε να πείτε μια αναφορά πριν πάμε για το τραγούδι, Παναγία?
1: Εννοείται, Γρηγόρη μου, είσαι καλά.
0: Πες το όμως.
2: Σοφάμι για κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site ευρύς εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr.
0: Νίκο, παρακαλώ, πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
3: Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας.
0: Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας. Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας. Αυτό είναι τραγούδι. Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας.

0: Να σου πω,
1: α, είναι δίδυμα που όπου πήγε για το δεύτερο άνθρωπο και το
0: δεύτερο. Ευχή Θεού είναι αφού τη στιγμή πήγε να κάνει. Τι σημασία έχει. Φέδω να είμαι εσύ ο αρχηγό εκεί.
2: Ο ημίρονο και εκεί μα ήρθαν.
0: Πολύ ωραία. Σακούνε, σακούνε μικρή.
3: Ναι,
0: μπράβο,
3: ομαστικά μπράβο. Όχι και τόσο, πού και πού.
2: Θέλω να μου πεις, Φέδωνα, τα υποκοριστικά που έχετε μεταξύ σας. Πώς φωνάζεις το Μύρωνα, τον Κίμωνα και πώς το φωνάζουν αυτοί.
3: Τον Κίμωνα τον φωνάζουμε Κίτσι ή Σφίγγα.
4: Σφίγγας.
1: Γιατί είναι Σφίγγας.
3: Γιατί είναι λίγο νευριάζει.
0: Ναι.
3: Το δεύτερο τον φωνάζουμε Βούτσι ή Μίξ.
0: Και σένα.
2: Γιατί.
3: Και εμένα με φωνάζουν Φλέξ.
2: Φλεξάρις εσύ. Ο μεγαλύτερος φλεξάρι πάντα.
0: Κίμωνα, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε.
3: Α, πρωτού σου πούμε το τραγούδι. Έχει πάει στο χωριό μου.
0: Έχω πάει στο χωριό σου με το Ροτ Σόου.
3: Ναι.
0: Πώς είναι το χωριό.
3: Το Πίδημα.
0: Απ' κάτω, βέβαια, εκεί κοντά στην Καλαμάτα. Πολύ ωραίο χωριό.
3: Ναι, και είχατε μιλήσει στον παππού μου.
0: Βέβαια, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να σου πω ότι το ρώτησε όξο.
1: Είχε πει στον παππού ότι είναι σόγαμπρος, βρε.
0: Ναι, αφού ήταν σόγαμπρος. Είναι σόγαμπρος, δεν ήταν από εκεί.
3: Όχι, δεν ήταν από εκεί.
0: Σόγαμπρος, ξέρεις τι σημαίνει, όταν πας να μείνεις στο χωριό που είναι της γυναίκας σου.
3: Ναι, ναι.
2: Φέδωνα, τι ωραίο τυπάκι είσαι.
0: Ωραίο είναι ο Κίμωνας. Πολύ να σου πω, Κίμωνα, το Ροτ Σόου, το καινούργιο, το Φέδωνας. Το Ροτ Σόου ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου, το Σάββατο στις 9 η ώρα, με επεισόδιο φοβερό στο Μεσολόγγι. Και είναι πραγματικά να καθίσετε να γελάσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να δείτε και πολύ ωραία πράγματα. Να μαζευτεί όλη η οικογένεια.
3: Θα κάτσουμε να το δούμε.
0: Να σε καλά, Φέδωνα μου. Σε ευχαριστώ για αυτό το Σάββατο, το επόμενο. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θέλετε.
3: Θέλουμε το Ike Fue.
4: Παρακαλώ.
3: Το Ike Fue.
0: Ike Fue. Εκεί που τα λέγαμε μια χαρά μας τα χάλασε, δεν φαίνεται. Ο Νίκος ζαλίστηκε τώρα. Ike Fue. Ποιος το. Και είναι αθλητικό τραγούδι, τραγουδάει ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, είναι αυτό για το Γιαμάλ.
0: Α, για το Γιαμάλ.
2: Το έχουμε ξαναπέξει. Ike Fue,
4: Don Miguelo.
0: Don Miguelo.
4: Λαμί Γιαμάλ, Ike Fue.
0: Λοιπόν, βάλε.
5: Don Mi.
1: Νίκο,
0: έλα και λες και είμαστε σε φροντιστήριο Ισπανικών. Don Miguelo.
4: Λαμίν Γιαμάλ.
0: Λοιπόν, Φέδωνα.
3: Ναι.
0: Να ακούσω και τους μικρούς. Βλέπω από μακριά να έρχεται ο Ζιντάν, ο Γιαμάλ.
1: Ο Ρονάλντο,
0: εννοείται. Ο Μάρκος του Παναγί.
1: Ο Κακά.
0: Ο Κακά. Άστον αυτόν.
6: Όχι, ο Κακά.
0: Δεν το προλαβαίνει το Κακά να παίζει καλά. Ο Χατζηπαναγής.
1: Ο Χατζηπαναγής.
0: Βέβαια, Βασίλης ο Χατζηπαναγής. Ο Κούης.
1: Ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης.
4: Ο Ζήνος,
0: ο Κούδας. Και μπροστά να είναι ένας τύπος που οδηγεί το λεωφορείο. Ποιος είναι, Φέδωνα!
3: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι!
1: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
4: Ου!
0: Για να βγει από μέσα
4: σας,
0: να ξεκινήσει
4: την ωραία!
1: Μπομπ Σφουγγαράκης! Γεια σου, Απόστολε! Μπομπ Σφουγγαράκης!

0: θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Λοιπόν, ο Βαλάντης έστειλε σήμερα ότι είναι έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει ή όχι, αν περιμένετε κάποιον ή θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί σήμερα, που βέβαια αμέσως θα καταλάβουμε από τις 8 και 10 όπως πάντα τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά, το απίθανο αυτό Οπερά, το ζαχαροπλαστείο που μας έχει πάρει την καρδιά κυριολεκτικά, που έχει φτιάξει αυτό το μπρούκι με τις 8 νέες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους και red velvet. Είναι ένα τεράστιο μπισκότο σαν τούρτα που μέσα έχει καυτή σοκολάτα και όχι μόνο. Το καυτή το λέω γιατί πραγματικά δεν, αν το πάρετε εκείνη την ώρα θα καίει, αλλά όταν το φάτε μετά είναι ένα μπισκότο πάρα πολύ ωραίο, το μπρούκι που μας έχει πάρει πραγματικά, μαζάλισε, δηλαδή πραγματικά μαζάλισε. Μπρούκι κάμπο for friends και το μπρούκι κάμπο κόμπο for couples.
2: Κόμπο ή κάμπο.
3: Και κάμπο, θα πάω να κόψω χόρτα.
2: Τι κάμπο.
1: Λοιπόν, το μπρούκι, εμείς σας μείνουμε, ναι, αλλά μωρέ, κόμπο και λέω κάμπο.
2: Κάμπο, κάμπο. Κόμπο,
3: κόμπο. Πού θα πάω τελικά.
1: Σταματήστε και το πρωί να πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι εκεί που έχει τεράστιο πάρκινγκ. Εσείς που ακόμα και αν μένετε μακριά, ακόμα και αν είσαστε εκτός εδώ από τη Νέα Ιωνία που είναι το Πέρα και είσαστε πάνω στο δρόμο, κάντε μια βόλτα ουσιαστικά και κάντε μια στροφή δεξιά. Μπαμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Έχει πάρα πολύ ωραία πρωινά, έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Δείτε και τα γλυκά όλα μπροστά, τα μάτια θα φτιάχνουν. Έχει να τσάμε εκεί μπροστά είναι όλοι. Ένα, μιλάμε για συγκλονιστικό ζαχαροπλαστείο, μισελενά. Το 100% αν υπήρχε μισελέν για γλυκά. 69-36-10-10-22. Στείλτε Οπερά και ονοματεπώνυμο για την μπρούκι της ημέρας.
4: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Βαράτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Τα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Οπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα από
6: Έλα! Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσύ!
7: Τι γίνεται,
6: Μάζε. Καλά, εδώ τώρα φέρω εδώ τις παραγγελίες, έφυγε και αυτό, 300 ρήτρα. Και 800...
2: Τι μετράς!
6: Πες 1500.
7: Τι είναι αυτό, ρε.
6: Και 200 ρήτρα, πες 3000.
2: Πες το ένα, πες το άλλο, τι!
6: Τίποτα, θέλω παραγγελίες, γιατί από σήμερα ανακοινώνω, θα προλάβω τον κούρι εγώ τώρα. Θα το προλάβω, ναι. Και θα βάλω 35 λεπτά στην Αντρία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βαλάντης Oil. Έτσι.
1: Α, μπράβο ρε, ναι. Βαλάντη, μπράβο ρε, αγόρι μου.
6: Είναι δικά μου λάδια αυτά. Είναι από παλιές φρυτές, εκεί από την πλατεία Καρίτσι. Κάτι πάρτι μου στέλνουν. Πολλά μαζεμένα. Εγώ τα κάνω, ναι. Είχα χθες να πούμε αφιέρωμα.
8: Κάνουν παράπονα όμως οι κάτοικοι.
6: Εντάξει, τώρα δεν είναι γιορτές, είναι ακόμα τώρα. Είναι πόσο είναι, 15 Αυγούστου, πόσο πέρασε. 40 μέρες το γιορτάζουμε το αυτό να πούμε. Και 50 είναι Πεντηκοστή και 50 και 40 κάνουν άντε πες 250 μέρες. Κάνω ωραία παρτάκια, θα καλέσω τώρα να πούμε και καλούδι θα παίξεις.
1: Βεβαίως.
6: Θα παίξει μαζί με τον Άρκη Μούρτζη.
2: Α, με τον Άρκη.
6: Βαλερό θα φέρω, ναι, όλους. Τον άλλο το Χουλκ, πώς το λένε.
2: Ναι.
6: Φούσκελ, πώς το λέγεται.
7: Γκέλ,
6: Φούσκελ.
1: Εσύ, Βαλάντη, αν ήσουν DJ, τι όνομα θα είχες.
6: Εγώ θα ήμουν
1: Βαλερόν.
6: DJ Βαλτονόλ.
2: Έλα.
1: Βαλτονόλ.
6: Βαλτονόλ.
2: Μα θα μοιάζει με του άλλου.
6: Εντάξει, τώρα κάτι πρέπει να θυμίσει να πούμε να έρθει ο κόσμο.
2: Βαλτονόλ.
6: Τέλος πάντων, και θέλω να σας πω μια σημαντική εξέλιξη. Τα ξέρετε, εγώ να πούμε με τους πολιτικούς, τα έχω όλους καλά. Έτσι. Δέχτηκα πρόταση.
2: Με ποιον τα πας πιο καλά.
6: Εντάξει, τώρα τελευταία με παίρνει πολλά τηλέφωνο ο Σαμαράς, ο Αντώνης. Δεν ξέρω, Κυριάκο, να ακούς, πάρε τηλέφωνο. Έτσι να ξέρεις, για Δυτική Αττική. Αλλά εγώ θέλω να πάω απέναντι την Αφροδίτη.
2: Δηλαδή,
6: ναι. Έχουμε ετοιμάσει και αφήσει. Θέλω κάπου να με βάλουν στην πούθ κατεβαίνει αυτή να κατέβω εγώ απέναντι.
1: Κόμμα, τι όνομα θα το ονόμαζες?
6: Ρώμα.
8: Ρώμα.
6: Ρώμα, ναι, έχουμε ετοιμάσει και την αφήσα εγώ σαν Κέσαρας. Έτσι με αφήσα, με μπλούζα του Τότη.
1: Ρώμα.
6: Ναι, και θα ήμουν παράτη.
1: Πολύ προφανώ.
2: Ρώμα.
1: Ναι. Σίγουρα θα έπαιρνε, πιστεύω.
8: Σίγουρα. Μήπως είναι λάθος ο τόνος, δεν ξέρω.
6: Είναι κεφάλαια, δεν βάζω τόνο.
8: Α, οκ.
6: Κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε πω ότι γίνεται εγώ το ριζικό σου, Αττικιά εδώ από Αχαρδέ μέχρι Μαρούση πυγμένα. Έχει και κομμάτι εκεί από την τέτοια, πως τη λένε, εκεί που βγαίνει για δουκή τη Πλακεντία πιο πριν την προηγούμενη έξοδο. Είναι πυγμένο και αυτό το κομμάτι μέχρι την Κηφισία. Μην τρέχετε καθόλου. Η Κηφισία έχει ζόρια στον κατηβασμό από ψηλά από το ΚΑΤ. Έχει τον πουστόπο στον ανεβασμό από την Κατεχάκη και μετά πίζει να πούμε και στο Χαλάνδρι μετά ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι να φτάσει εκεί στα Μιευτήρια. Και έχει και λίγο κινησούλα, κάτσε να δω, στην Βουλιαγμένη από Ηλιούπολη και μετά και στην Ποσειδόνο από Άλυμο και μετά και το κομματάκι εκεί που στρίβει από τον Νιάρχο εκεί να κάνει δεξιά για να βγει για Γλυφάδα. Αυτά.
1: Να σε καλά, Βαλάντη.
6: Να σε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
9: Εγώ ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισε από διακοπέ.
3: πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τώρα ξεκίνα.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Καλημέρα, πάμε, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και από μένα εδώ πέρα σε όλη την παρέα στο TikTok που έχετε μπει και μου γράφετε ότι κουνηθήκατε λίγο.
0: Πού μωρέ κουνηθήκαμε.
1: Εμείς πάντως που είμαστε και στον έκτο εδώ δεν καταλάβαμε κάτι.
2: Καλύτερα. Λοιπόν, αν popular opinion θα πούνε οι haters, αλλά τα φοιτητικά τα χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα τη ζωή μου, κουλουπού κουλουπού. Βέβαια, ίσως γιατί έψαχνα λίγο το σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές στο Vodafone See You. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική του ζωή με το δικό του τρόπο γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesiu.gr.
0: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες εισβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν και σου προσφέρουν. Τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου προσφέρουν την αξία τους και την επιστρέφουν, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Έφυγε και ο έρωτας αυτός.
0: Α! Τι αφιερωματάρα είναι αυτή.
4: Κι εγώ συνεχίζω πάλι.
0: Να ξανατρίχιασα.
5: Γιώργος Λιανός αφιέρωμε ένα
0: χειροκρότημα.
1: Έλα, πάρ' το γρήγορο, δεν έχει και πολλά, τελείωνε.
0: Ναι, αυτό, πες τα γρήγορα. Και περάμε στους ηχθείς.
4: Όλο λόγια ακούω
2: σήμερα. Δεν έχει πει ο Καλούδης μου. Καλημέρα λοιπόν, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, κάνουμε live στο TikTok. Μην κλείνεις την πόρτα, Παναγή.
5: Παιδιά, γιατί έρχεται ζεστή, από πού έρχεται ζεστή.
0: Από μένα.

0: Λοιπόν, όταν τον ακούτε, θα τον βλέπετε κιόλας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η δυσκολία σε σχέσεις και εργασία μετριάζεται, αλλά τώρα θα ξεκαθαριστούν πλήρως όλα και το τοπίο θα καθαρίσει, ενώ παράλληλα καλλιεργείται γόνιμο έδαφος. Μπορείτε να δώσετε ακόμα μια ευκαιρία σε ένα φιλικό σας άτομο που σας έχει απογοητεύσει. Ταύρος. Μια δεύτερη πιο προσεκτική ματιά θα σας κάνει να δείτε ότι μέσα από τα προβλήματα πάντα βρίσκονται αξιόλογες ευκαιρίες, Γιώργο. Φτάνει να μην υποχωρήσετε την τελευταία στιγμή. Μην φύγεις από εκεί που νομίζεις ότι πρέπει να φύγεις.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Με δυναμισμό και θάρρος οδηγήστε μια συζήτηση εκεί που θέλετε εσείς.
2: Κάνουμε live στο TikTok, είναι και ο Γιώργος Λιανός, είναι η Νάνση Αντωνίου. Μπαίνετε ή Σφαίρα ή εμένα.
0: Μουμουα. Δίδυμη. Αναπτύξτε το ρεαλιστικό πνεύμα σας, καθώς οι ενδείξεις που έχετε θα είναι καθοριστικές για να κάνετε το επόμενο βήμα και για το αν νιώσετε ανακούφιση και θα νιώσετε ανακούφιση από το αποτέλεσμα. Εάν ανησυχείτε για τα οικονομικά σας εσείς οι δίδυμοι, πολύ σύντομα θα υπάρξει διευθέτηση, οπότε μην αγχώνεστε.
3: Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πει.
1: 20 ετία κομμάτι να πει.
3: Λεφτά που φώναζαν τα
0: χρόνια σου
3: με πόνο.
0: Πάμε να θυμηθούμε τα διαμαντάκια του. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σπίτι.
1: Σάββας Βέλλας, με είχε βάλει σε μια φυλακή που ήταν το σκηνικό από το Καλημέρα Ζωή.
0: Θα σου είμαι ένα γλυκό φιλί στο Σάββατο, Βέλλα.
1: Εκεί μπορεί να πάμε στο Θεοχάρης.
3: Κι αν δεν στέλνεις.
1: Μέρα μου θέλω δύο μέτρα, μια νοσπίδα, δεν μπορούσαμε.
0: Γλυκό το πλάσμα.
1: Ψάξτε το βίντεο κλιπ, μην ξενημερώνεις Κυριακή. Είναι το κελί από το Καλημέρα Ζωή.
4: Και ο Θεοχάρης είναι πίσω.

0: προωθήσετε μια ιδέα σας που φαίνεται να έχει απήχηση. Αποφύγετε τους ανταγωνισμούς, καθώς μόνο αυτοί μπορούν να σας φρενάρουν. Μπορείτε να κάνετε πιο πετυχημένες ενέργειες σχετικά με τους συμβιβασμούς σας. Να συμβιβαστείτε λίγο. Τα λιονταράκια μου σήμερα. Οριοθετήστε τις ενέργειές σας έτσι που να μην ενοχλούν τους άλλους σε προσωπικό επίπεδο. Εφόσον θα είστε ξεκάθαροι, θα κερδίσετε τη συγκατάβασή τους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Τη δύναμη να βρεις.
0: Γεια σου Μάρα, γεια σου Κέννη, γεια σου Νεφέλη.
1: Για να μου πεις αυτά που ένιωθε η
0: καρδιά σου. Γεια σου Γαλλία. Παρθένος.
1: Δεν μπορούσες ούτε καλά.
0: Η υποστήριξη που θα έχετε από τους συνεργάτες σας θα είναι αρκετή για να αναρριχηθείτε σε κάποια καλύτερη θέση από αυτή που βρίσκεστε μέχρι τώρα. Μην είστε ανυπόμονοι και όλα θα γίνουν.

0: Μέσα από συζητήσεις και επαφές θα μπορέσετε να αναμοχλεύσετε θέματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, τα οποία επηρεάζουν ακόμα το παρόν σας και να απαλύνετε τις ανησυχίες σας. Αυτό το έχεις πει στα Καρντάσια.
1: Καρντάσια.
0: Το 13 πότε ήταν?
2: Το
0: 14.
2: Μητρολογίστα του Λεπά. Γουστάρα, ντρε.

0: Το έσκησε αυτό το κομμάτι, να τα λέμε, έτσι. Επειδή δεν είναι κανονικό, περνάω.
1: Έγινε πανηγύρισμα.
0: Σκορπιός.
1: Διαχρονικό.
0: Περιστασιακές επιδημίες θα σας αναστατώσουν στην καθημερινότητα, αλλά θα σας αναζωογονήσουν και όλες οι επιθυμίες σας. Μην έχετε ενοχές όταν κάνετε κάτι που σας ευχαριστεί και σας ικανοποιεί. Οι αποφάσεις για θέματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό θα πάρθουν με μεγαλύτερη.

0: Τζακ, παιδιά. Πριν 21 χρόνια.
1: Τι περιμένουμε, ποιος προ...
2: Είμαι έτοιμος για καλή μάρμαρο. Ναι, Τάσο, ναι, είμαι. Δώστε μου τα μάρμαρα. Ξεκινήστε το καθάρισμα. Μπαίνω. Ένα τεταρτάκι πρόγραμμα το βγάζω. Μετά πάμε σπίτια μας, Νόρις.
3: Έχει Γιώργο και ένα τέταρτο,
2: θα πάμε. Θα μας πιάσει
0: η κίνηση.
2: 7.30-8 παρατέταρτο έχουμε φύγει, θα δούμε και τις ειδήσεις.

0: Όταν χρειάζεται να. Πόσα έχω ακόμα τραγουδιά?
1: Τρία.
0: Άλλα τρία.
2: Εγώ έχω πολλά, μπορώ να σε καλύψω.
0: Με έχεις καλύψει. Όταν χρειάζεται να δείξετε το επιθετικό σας πρόσωπο, εσείς οι τοξότες, μη λυγίζετε, γιατί έτσι δεν θα κερδίσετε τίποτα, ούτε καν αυτά που σας αντιστοιχούν. Άνοιξτε νέους ορίζοντες διαπραγματεύσεων, καθώς είναι πιθανές νέες συνεργασίες.

0: Θα γελάς με σου.
1: Εγώ καιρό.
2: Παρακαλώ.
1: Οι αμφιτελαντεύσεις σας για κάποια προσωπικά ζητήματα είναι βάσιμες. Αλλά καλό θα ήταν να πάρετε σταθερές αποφάσεις, γιατί αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα μακρόπνα σχέδιά σας. Οι σχέσεις σας βελτιώνονται σημαντικά και σε κάποιες από αυτές θα θέσετε δικούς σας όρους και κανόνες. Και μια καλημέρα στο Βαγγέλη στην Βιβλιαγορά, που ψάχνει να μας βρει κάποια βιβλία για τον Αναστάση.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Όλα τα

0: λουλούδι.
1: Γεια σου, Θάνο μου. Λοιπόν.
0: Παλάγει το τραγούδι σου.
1: Υδροχός, μπήκε και ο σκύλος.
2: Σου κάνω τα χατήρια, σου κάνω το τραπέζι.
0: Ο σκύλος μπήκε.
1: Σκύλος του μετρό. Όπως
0: μπήκε σαν σκύλος.
1: Υδροχός,
0: παιδιά. Τρέξιμο από αυτό.
1: Το μοναδικό δίλημά σας έχει να κάνει με το πόσο τελικά είστε έτοιμοι να αναλάβετε μια καινούργια δέσμευση που ίσως σας χτυπά την πόρτα. Ίσως να είναι καλό για εσάς αντί να δουλεύετε και να παλεύετε μόνοι σας για όλα.

0: ταιριάζει πολύ καλά με το Δειλά.
1: Ναι.
2: Με το Φολέγανδρο.
0: Ναι, με το Φολέγανδρο, ναι. Σου κάνω.
2: Μας πάει το τραύμα.
0: Ψαράκια. Οι δύσκολες μέρες πέρασαν, εάν όμως εξακολουθείτε να μείνεστε τη στιγμή που πρέπει να ηρεμήσετε, θα ανατρέψετε όλους τους καλούς ιονούς που παρουσιάζονται. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχετε στις σχέσεις σας, πρέπει να κάνετε κάτι.

0: Με βλέμμα.
1: Δώστα, αγόρι, μέσα.
2: Άλλο ένα τραγούδι δεν έχω.
3: Πόσα σκύλος μες στο μετρό.
1: Σκύλε.
2: Εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο σήμερα. Ένα Γιώργο του Γιώργου. Λόγω του Γιώργου.
0: Όχι λίγο, αγάπη μου, πάμε στο break. Έφαγες ένα break για το δεύτερο τώρα.
2: Με την συνάδελφο.
0: Σωστά.
2: Ρεπερτόριο, μας έλεγε εδώ πέρα ότι δύο τραγούδια και ορίστε πήγαινε στο επόμενο, το τελευταίο.
4: Εγώ βλέπω ένα μισάδεκι, το βγάζαμε.
2: Θα στείλω και ένα γλυκό
4: φίλι
2: στο 5fashion.gr.
4: Χορέψτε!

0: Σου καλή μάρμαρο, βρε. Στο άκα θα σε πάω και σε.
1: Άμα φέρω 15 άτομα που με αγαπάνε, με στηρίζουν, ναι, να κάνουν ένα πρόλογο κτλ. Θα γεμίσουμε μια ωρίτσα πρόγραμμα.
0: Άνετα.
1: Στο άκα. Ένα τέταρτο στο τέλος και πάμε.
2: Στο άκα θα γεμίζουμε ένα πέταλο.
0: Ένα πέταλο μόνο.
2: Θα το κλείσουμε το υπόλοιπο.
3: Στο κόσμο θα δει πολύ. Τραγούδια που θα βρούμε.
2: Τραγούδια τα λέει όλα. Είναι τζουκμπόξ ο άνθρωπο.
3: Δικά του.
2: Δεν χρειάζεται δικά του. Όλα τα παλιά θα τα ξαναπεί, θα τα κάνει καινούργια.
4: Όσο λαφταράει η ψυχή.
3: Υπέροχα είναι.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, ένα λεπτό.
2: Πολύ κουβέντα έχεις,
0: Παναγή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
3: Παναγή, πάει σε ρωτήσεις για μετά, πάμε και πάει παρατέταρτο.
1: Πάει να με προσβάλλει, κόφτω.
2: Αλήθεια λέει.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Σφαίρα 96,6.

0: είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10 και ήρθε η ώρα για το δίλημα ζωής. Ένα δίλημα που μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά για να το συζητήσουμε λίγο, για να το συζητήσουμε. Το ίδιο και το ίδιο.
1: Φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, το μήνυμα το στέλνει ένας άντρας, ο Γιώργος, και λέει: παιδιά, γεια σας. Δεν θα γράψω το επιθετό μου για έτσι ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να δώσουμε δικαιώματα.
1: Πώς θα λένε?
0: Γιώργο. Λοιπόν, ζούμε εδώ στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, σας ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε χρόνια φανατικοί σας και θέλω να σας πω ότι μας έχουν πάρει και τηλέφωνο 2 φορές από ραδιοφωνική
1: έρευνα.
0: Ναι, τώρα τα λέω γιατί τα διάβασα λίγο προηγουμένως, γιατί είναι μεγάλο το mail. Ραδιοφωνική έρευνα και τους έχουμε πει πόσο πολύ ακούμε πρωινό σφαίρα. Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα. Γράφει μέσα στο mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, λέγαμε. Ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα.
2: Τσακωτούσας πια κάτω.
0: Και η κυρία, ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο, έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2: Άκουσε τώρα την κυρία.
0: Μα τους λέει, δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό σφαίρα ακούμε.
1: Ντροπή.
0: Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι η έρευνα. Περίμενε.
2: Μήπως κατά τύχη.
0: Μήπως είναι έτσι η έρευνα. Όχι, μήπως είναι έτσι η έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται οι έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου είχαν εντύπωση αυτό. Το νέο, εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
2: Βέβαια, μήπως ακούτε και βραδινό.
0: Ναι, όχι.
1: Καταρχάς, αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε. Το πρόβλημά του είναι, εγώ, παιδιά, λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
1: δεν τη θέλει,
0: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
1: Σιγά το νέο.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες. Από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
1: Τα προβλήματά σου, Νάχα.
0: Παναγή, μπορείς λίγο να σταματήσεις, γιατί είναι και σοβαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος που βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Δεν είναι ζήτημα ούτε υγείας, ούτε στήσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν
1: σηκώνεται δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσεις. Μίλα καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
1: Μα να μην καταλάβω.
2: Κάτσε, αφού υπάρχει.
0: Σου έχει στήσεις, το είπα.
2: Και αν έχει στήσεις, γιατί δεν κάνει. Τι κάνει, κρεμάει τον μπουρνούζι.
1: Αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η στήση του.
0: Ρε παιδί μου, το έχει φύγει η όρεξη. Ούτε μόνος μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπος.
1: Μα σηκώνεται, πώς
0: πέφτει. Δεν θέλει, ρε φίλε.
2: Με σφαλιάρες.
0: Δεν θέλει.
2: Κάτω, γελάς. Κάτω, κάτω.
3: Μήπως περνάει ανθρώπαυση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπαυση ή όχι, τίποτα άλλο. Αρχίζω να το συζητάω με τη γυναίκα μου. Νιώθω, μου λέει ότι στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της στο πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό. Μου,
1: έχει
0: να
1: αλλάξει
0: κάτι
1: στην εμφάνισή της, λέει κάτι
0: δεν
1: τέτοιο,
0: έχει εμφάνιση έχει. Τίποτα, ούτε κανένας, είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από 3 μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ, ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό, δεν θα σας πω τι μου είπε.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να το πούμε.
2: Το δικό
0: μας το δίλημα.
3: Πες το ότι περιμένεις εμάς.
0: Όχι, το λέει με την έννοια του δίλημματος.
3: Ναι, τι, ποιο είναι το δίλημμα.
0: Κάνω από εδώ και πέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το επιβεβαιώνει. Μετά από 25 χρόνια αγάπης, μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε 2, σε 5 μήνες. Θα έχει την υπομονή, η γυναίκα μου.
1: 15 λεπτά.
2: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξία.
0: Καταρχά περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
1: Σιγά μου περιγράφει και μισό.
0: Στην 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
1: Άντε ρε, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα λέγατε ακόμη και στη γυναίκα μου.
3: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του.
0: Κάνει.
3: Και τι του
0: δεν με ακούς, Δρενάση.
3: Προφανώς η γυναίκα.
0: Ότι έχουν περάσει 3 μήνες.
3: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από 6 μήνες, προφανώς.
0: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
3: Προφανώς, για να μας το γράφει, συμβαίνει.
0: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
1: Εγώ Ιωάφη, εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θανοασκητή ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
3: Ναι, γιατί
0: δεν
3: γίνεται
0: δεν
3: έτσι
0: έχει πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά. Ότι
1: δεν γίνεται δεν έτσι ξαφνικά, ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
3: Τι μωρό είσαι εσύ.
2: Ταρτούφο.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
2: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
3: Ναι.
2: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
3: Ναι, και αν δε, δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος, να προσπαθήσει λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
1: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
2: Μήπως είχε. Τι να το
3: πει, Κολπατζή.
1: Να το κάνουν λίγο πιο kinky το θέμα.
2: Πες ρε, πες ρε, Παναγί, βάλε μας τώρα. Στάδι τα τσεκάλις, πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω, αλήθεια, φτιάξε μας.
1: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι. Να συζητήσει με τη γυναίκα του, να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα. Κάμια χειροπέδα.
2: Χειροπέδα.
1: Κανένα.
0: Δεν μιλάμε σοβαρά.
1: Ολόσωμο δερμάτιο.
2: Ολόσωμο δερμάτιο.
0: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες με, δεν έχω τι να πω. Δεν το ξέρω το θέμα.
1: Μα έχω.
0: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό, ότι δεν έχει κάποια. Του έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά το κάνει λίγο κίνκι, μπορεί να του ξαναρθεί.
2: Κάτσε, κάτσε, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην πλάπα του.
0: Αν πραγματικά από μια φορά να πει.
1: Ή ένα τρίτο πρόσωπο να πει.
2: Πάνα το.
0: Μπορεί να σταματήσει να λε βλακίε, δηλαδή. Ειλικρινά το λέω τώρα.
1: Δεν λέω βλακίε.
0: Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλει να κάνει σεξ πια. Και λέμε, ένας άνθρωπος που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
1: Ναι, μα τώρα λέμε όμως ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει, ξέρω, ας μην κάνει.
0: Τι να το παλέψει, δεν θέλει.
1: Να προτείνουμε κάτι. Ωραία, ας μην θέλει, μην κάνει.
0: Θα έμενες μαζί με την Ελένη αν η γυναίκα είναι γυναίκος 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είσαστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
1: Όχι.
0: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει, δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
1: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχεις όρεξη να κάνεις σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
4: Όχι, Παναγία μου, δεν το
5: έχω. Όχι όλοι.
3: Ένα χρόνο.
1: Έξι μήνες. Έξι μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να.
3: Για ιατρικό λόγο.
5: Για εγκυμοσύνες, λες για ιατρικό λόγο.
3: Α, εγώ παίρνω.
1: Δεν είναι κάτι.
5: Υγιές είναι να κάνεις.
1: Δεν είναι κάτι έξι μήνες.
3: Αφιονισμός.
1: Έξι μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή. Έξι μήνες.
0: Βάζε πάλι. Τι είναι αυτό το παιδί.
4: Τώρα δεν είπες τίποτα.
0: Για άνοιξε λίγο ρε παραγγελία. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σας έχει συμβεί.
1: Αν σας περπατάει και θα ολοκληρώνει.
0: Ή αν σας συνέβαινε, τι θα κάνατε.
3: Μπορεί μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Δεν πάει να το κοιτάξει λίγο.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρες.
4: Είπες πόσο χρόνο είναι.
0: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλλιόπη,
3: πόσο καλό.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχεις κάτι.
2: Δεν πρόλαβα να
0: πεις. Παίρνει ένα για ένα καλημέρα, Καλλιόπη. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλες.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Κλείστε τώρα.
6: Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε.
6: Εντάξει, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
0: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
6: Πάνω κάτω περίπου στις ίδιες ηλικίες, ναι.
0: Ναι.
6: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
1: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσείς ή δεν θέλει ο σύζυγος.
0: Άστινα, ρε, να μιλήσει τη γυναίκα.
1: Να καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε, ρε, Γρηγόρη, μην αντιδράσε έτσι.
6: Για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
1: Α, αυτό.
6: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία, ούτε με τίποτα.
0: Ναι.
6: Είχε να κάνει καθαρά ψυχολογικά, με την πίεση, με τις δουλειές, με τα παιδιά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστείς αυτό το πράγμα, να μην κάνεις.
6: Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
0: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα χρόνο,
6: νομίζω,
0: δύο χρόνια, τρία χρόνια,
6: νομίζω, για πάντα.
0: Και για πάντα. Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
3: Ναι, και εγώ το δέχομαι.
1: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
3: Ναι.
1: Και το δέχεστε όλοι.
3: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ θα χωρίζεις?
6: Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία.
1: Μα τι λέτε?
6: Και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία, παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό.

0: 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
1: Από 2-3 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, από 2-3 χρόνια. Γιατί. Να σου πω, Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά. Η Ελένη μπορεί να πέσει σε μια φάση να δει τη ζωή τη που να μην θέλει να την ακουμπήσεις. Τι θα κάνεις, θα πάει να βρεις μια άλλη να κάνεις σεξ.
1: Γρήγορη μου, θα κάνω υπομονή ένα μήνα, δύο μήνες.
0: Α, μετά, δύο χρόνια. Άρα μετά από ένα χρόνο.
1: Μετά, Γρήγορη μου, συγγνώμη που στο λέω. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά.
0: Πες την απάντησε μου, το λέω ένα χρόνο. Δεν θέλει να τα
1: συγγνώμη που στο λέω. Μετά είναι φιλικό. Εγώ την Ελένη δεν την παντρεύτηκα για να είμαστε φίλοι και να παίζουμε σφαλιάρε στον καναπέ. Την παντρεύτηκα γιατί είμαι ερωτευμένο και θέλω να κάνουμε έρωτα.
0: Πάρα πολλέ γυναίκε λοιπόν σου λέω εγώ ότι μετά από διάφορε μια ηλικία και μετά πέφτουν σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλουν να κάνουν να τι ακουμπήσουν και μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια.
1: Μη μου το πα τώρα στο ιατρικό. Αν υπάρχει ιατρικό λόγο, δεν το συζητάμε.
0: Τι θα κάνει, δηλαδή.
1: Αν λοιπόν έτσι μου λέει δεν έχω όρεξη, συγγνώμη δεν είμαστε αντρόγινο. Δεν μπορούμε να είμαστε. Πρέπει να
0: χωρίσουμε. Δεν έχω όρεξη. Σημαίνει ότι δεν το κάνει για νάζια. Δεν τη βγαίνει. Δεν είναι ότι το κάνει εσένα σαν νάζι.
1: Μα άμα εγώ όμω δεν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ποιον θα κάνω.
0: Με κανέναν. Θα μείνει μαζί γιατί την αγαπά.
1: Μα τι λε τώρα, μωρέ Γρηγόρη.
0: Άρα δεν θα μείνει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Άρα δεν θα περιμένετε.
1: Εννοείται πω όχι.
0: Ωραία, οκ, το δέχομαι αυτό. Γυναίκα λοιπόν αυτή που μα δίνει στο τηλέφωνο λέει ότι εγώ θα περιμένω.
2: Και πώ θα ξαναβρει, ρε
3: παιδιά. Παναγία, άκουσε με λίγο. Είσαι πάρα πολύ μικρό ακόμα για να καταλάβει ότι η γυναίκα υπάρχει και αυτό που λέγεται μηνόπαυση.
1: Ναι, πάμε
3: αυτό
1: πάλι.
3: Μπορεί για τον να κρατήσει και 3 και 5 και 7 και για τον άντρα και 3 και 5 και 7 χρόνια. Αν με έναν άνθρωπο είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μετά από 30-35 χρόνια φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν του κλείνει την πόρτα μετά από 6 μήνες ένα χρόνο γιατί περνάει αυτή τη φάση. Είσαι δίπλα του και τον στηρίζεις και του κρατάς το χέρι και του λες πάμε μαζί να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και γιατί, θυμίσε μου το όνομά σου.
3: Κατερίνα
1: μου. Και όπως εγώ μπορώ να κατανοήσω και ένα και δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί και εκείνη να κατανοήσει ότι και εγώ, όπως εκείνη δεν έχει όρεξη, εγώ έχω. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είναι μονομερής η κατανόηση.
3: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρονικά διάστημα που είσαστε μαζί με τη γυναίκα σου, δεν υπάρχει στιγμή που εσύ να θέλεις και εκείνη να μην θέλει και να γίνει ή το αντίστροφο.
1: Ένα-δύο χρόνια όχι.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες τι λέω. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι παντρεμένος, μπορεί να συμβεί να έχεις εσύ τη διάθεση και να μην έχει εκείνη, αλλά να γίνει πράξη μόνο και μόνο για να μην σου χαλάσει το χατήρι ή το αντίστροφο.
1: Σωστό. Εννοείται.
3: Πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα.
3: Άρα λοιπόν, όταν εκεί το αποδέχεσαι τα καλά, όταν θα της προκύψει κάτι ή θα σου προκύψει κάτι, θα πρέπει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ άντεξα ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να αντέξω άλλο, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
1: Γιατί δεν είναι πολύ σχέσεις. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, γιατί να κατανοήσω εγώ έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη και να μην κατανοήσει εκείνη εμένα που έχω όρεξη. Ή το ανάποδο.
3: Μα πρέπει να το κατανοήσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας. Δεν είναι θέμα παραξενιάς.
0: Είναι θέμα...
3: Δεν είναι θέμα... Είναι
1: ψυχολογία,
0: ορμονικό,
3: είναι ψυχολογία, ορμονικό κλπ.
1: Ωραία, πάμε να σε βοηθήσω να το λύσουμε. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει αντρόγινο και γάμος αν δεν υπάρχει το ερωτικό κομμάτι.
0: Ακόμη,
1: στο μυαλό το δικό μου. Μετά πάμε να το αφήσουμε να μείνουμε φίλοι. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Να πάρουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε
3: καλά.
0: Πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Υπάρχει και άποψη τη Κατερίνα, όπως είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που παίρνουν τώρα μηνύματα, ότι και αυτοί θα περιμένανε.
1: Όπως κάποιοι όρεξη.
0: Όπως κάποιοι δεν
1: περιμένανε.
0: Πάμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας για αυτό το δίλημα του Γιώργου.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα θα συμφωνήσω από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Παναγία.
1: Όχι, Θεέ μου, κύριε μου.
2: Τα ύστερα του κόσμου.
4: Γιατί σας εξηγεί ο Παναγής και λέει συνέχεια ότι εκτός αν υπάρχει ιατρικό θέμα.
1: Εννοείται, αυτό το κατανοώ. Δεν το συζητάμε.
0: Αν υπάρχει ιατρικό θέμα. Θα το δεχόσουν.
1: Καλά, προφανώς.
0: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
1: Καλά, για 30, όχι για 62.
0: Για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
1: Θα το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
0: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
0: Πώς αλλιώς, ρε φίλε. Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
2: Ένα Ροστάκο, πες τα πάλι.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θα πας με έναν άλλον άνθρωπο ενώ ότι.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
0: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
1: Είναι Γρηγόρη, τώρα το τραβάς τα άκρα.
0: Έλα, Παναγία μου. Κάνεις λάθος, φίλε. Ξέρω ανθρώπους, τώρα συγγνώμη, το όνομά σου πώς είναι, φίλε, που πήρες?
4: Μανώλης.
0: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε, είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και αποφάσισα, ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο. Μανώλη, άκουσε με λίγο. Επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχέδιο. Το ρίξανε στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. Mm-hmm. Απόλυτα ενός ανθρώπου.
1: Ωραία.
0: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Okay.
0: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, δηλαδή σε μοναδικό.

0: του άνθρωπο που το ρίξε στη θρησκεία. Ωραία. Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, Γρηγόρη μου,
0: ναι,
1: η θρησκεία δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
0: Δεν,
2: δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σε αρχική απόλαυση.
0: Ναι, τάχθηκε, ρε παιδί μου, δεν ήθελε να κάνει ξανά.
2: Εμένα με ρωτά, τα χώριζα λοιπόν.
0: Τα χώριζε. Ναι, το δέχομαι. Μανώλη, εσύ τα χώριζε.
1: Είναι η άποψη του Παναγίου.
0: Βεβαίω, σεβαστείτε.
2: Εννοείται.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω αν θα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
2: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
3: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Θέλει προσπάθεια.
1: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια.
3: Ναι.
1: Όλοι έχουμε τις στραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας και σπάμε. Έτσι κάπου εκεί θα βγει. Αλλά. Ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να. Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι. Και εκεί. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπο μου το βλέπω και ερωτικά. Δεν το βλέπω φιλικά.
0: Συμφωνώ,
1: δεν βλέπω.
0: Αλλά έχεις περάσει.
1: Να πάμε μείνουμε στο σπίτι μας οι συγκάτοικοι.
0: Συμφωνώ. Έχουν περάσει 20 χρόνια. 25 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά. Και ήταν μια χαρά. Τώρα του συμβαίνει αυτό.
1: Η μάνα μας μόνο αυτό δεν μας έδινε. Αλλιώς θα μέναμε εκεί. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Μανώλη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Και να έχουμε και αυτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Θα το σχολιάσω αυτό που
2: λέω στο
0: τέλος ο Μανώλης. Πάμε για ένα τελευταίο. Για ένα τελευταίο. Ναι, εντάξει, πάμε. Πάμε τελευταίο ένα τηλεφώνημα για να δούμε, παρακαλώ.
2: Μας το κλείσαν.
0: Μα δεν μας το κλείσαν, έπεσε γραμμή, ρε Παναγία. Μας το κλείσαν. Έχετε κάποια.
3: Μας το κλείσαν, μπορείτε να γεννείς.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Πέφτει
0: γραμμή.
4: Του πέσε.
0: Παιδιά, δύσκολη πίστα που μπορεί να συμβεί όμως, να ξέρετε, ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε ζευγάρι. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Πείτε μας και εσείς την άποψή σας.
5: Για το θέμα αυτό, μου λέει ο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε ώρα χωρίς αυτό το πράγμα που λέγεται γυναίκα.
3: Σας ακούω, κύριε μου. Είστε αναμένος.
2: Έτσι, μπράβο.
5: Είμαι ο φίλος του Αυγολέμουνος.
3: Νάτος.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
5: Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
5: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά, αδερφέ, πες μου, η άποψή σου αυτή είναι λοιπόν, ε.
5: Τίποτα, δεν διαπραγματεύεται με τίποτα αυτό.
0: Εντάξει, ωραία. Να και μια λέξη.
5: Ούτε ώρα.
0: Άκρος.
5: Και ο Θεός Αυγολέμωνος το ίδιο λέει.
0: Μάλιστα. Ναι. Άκρος ερωτική και σεξουαλική. Άρα λοιπόν θα λέγατε στη γυναίκα σας ότι αφού δεν μπορείτε να κάνετε, φεύγω.
5: Κάπως έτσι.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Από τη στιγμή που δεν κάνουμε σεξ αφού η γυναίκα δεν θέλει, θα φύγω.
5: Ο άντρας δεν αντέχει ούτε ώρα χωρίς αυτό το ωραίο πλάσμα, Γρηγόρη, που λέγεται γυναίκα.
0: Μα τη γυναίκα σου την έχεις δίπλα σου, αλλά σεξ δεν θα κάνεις.
5: Γίνεται τώρα.
0: Άρα το σεξ είναι πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
2: Κόβεται το σεξ.
0: Δεκτό. Και αυτό σαν άποψη.
2: Κύριε Γρηγόρη, δεν είναι έτσι. Ρε Νίκο, από τη στιγμή που εγώ
0: θα πάω κάπου αλλού και θα αφήσω την άνση επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ μαζί και θα πάω σε έναν άλλον άνθρωπο. Σημαίνει το σεξ είναι πιο σημαντικό από την άνση.
2: Όχι, με τον άνθρωπο μια χαρά θα
0: πάω. Παναγί, γιατί λέμε πράγματα. Αφού η άνση δεν μπορεί να κάνει σεξ πια μαζί μου και με οποιονδήποτε, δεν το παίρνω προσωπικά, δεν μπορεί να ξανακάνει σεξ, αφήνω τον άνθρωπο άνση και πάω κάπου αλλού να κάνω σεξ. Τι δεν καταλαβαίνει, γιατί το λέμε. Απλά δεν είναι.
2: Αλλά έτσι όπω το θέτει δεν ακούγεται.
0: Έτσι ακριβώ το θέτω. Το σεξ. Πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
2: Αφήνω άρα την Άντση όχι σαν άνθρωπο, σαν σύζυγό μου.
0: Άντε πάλι.
2: Για να λέμε.
0: Άσερε τις μπουρδες τώρα.
2: Όχι, σαν δεν είναι. Αυτό
0: σαν
2: είναι
0: άνθρωπο
2: σωστό.
0: Τον αφήνεις.
2: Αφήνω ερωτικά την Άντση. Δεν την απορρίπτω σαν άνθρωπο.
0: Αλήθεια.
2: Το
0: αφού δεν μπορεί να κάτσει δίπλα τη μετά.
2: Όχι, μια χαρά μπορώ να κάτσω δίπλα τη. Ερωτικά δεν κάθομαι δίπλα.
0: Άρα θα πρέπει να βρει μια άλλη γυναίκα να κάνει ερωτικά και θα κάθεσαι εκεί.
2: Και θα την Άντση σαν άνθρωπο την αποδέχομαι.
0: Άμα την αποδέχεσαι θα δεχτεί και αυτό που κάνει. Αν την αγαπάς.
2: Μα δεν κάνει, αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε για ένα τελευταίο.
4: Συγγνώμη που θα σας το πω. Τόση ώρα σας ακούω και μιλάτε, ο άντρας δεν κάνει. Η γυναίκα μια χαρά θέλει.
2: Σωστό.
0: Τώρα δεν είναι. Στη βλακή είναι αυτό που λες.
4: Γιατί για μένα λέει τόση ώρα.
0: Γενικά το λέμε αυτό. Η άντρας ή η γυναίκα.
4: Ναι, αλλά λέμε για αυτή την περίπτωση.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, γιατί γίνεται χαμός. Έχουν σπάσει γραμμές, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πείτε μας την άποψή σας και εσείς, κυρία μου.
6: Λέγομαι Αφροδίτη. Μου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ήμουνα 52 χρονών και 25 χρόνια με τον άντρα μου.
2: Ωραία.
6: Παντρευτήκαμε πολύ αργά.
2: Πολύ αργά.
6: Και εδώ και 4 χρόνια αργά. Ναι. Δηλαδή 25 χρόνια και παντρευτήκαμε μετά από 15 χρόνια.
2: Οκ. Okay.
6: Και
2: εδώ και 4 χρόνια.
6: Εδώ και 4 χρόνια έχουμε σταματήσει όχι σεξ να κάνουμε. Καμία επαφή τέτοιου είδου, όμως αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Πάνω από όλα ο άνθρωπος. Στη ζωή, το σεξ κάποια στιγμή θα φύγει από μόνο του.
2: Τελείως.
0: Ναι, τελείως, Παναγία.
6: Τελείως. Okay. Τελείως. Και δεν σου πάει ούτε το μυαλό, ούτε να παρεξηγείς τον άνθρωπό σου.
2: Αφροδίτη, να σε ρωτήσω κάτι. Το έχετε συζητήσει?
6: Ναι. Το έχουμε συζητήσει και... πολλές φορές.
2: Λέτε απλά ότι συμφωνείτε ότι δεν έχουμε όρεξη, το αφήνουμε στην άκρη?
6: Αφήνεται από μόνο του.
2: Ναι.
6: Όταν,
2: εγώ σε ρώτησα αν το έχετε συζητήσει.
6: Άντρα, όταν συμβαίνει στον άντρα, στην αρχή το ψάχνεις, το προσπαθείς, το κάνεις. Μετά λες δεν πειράζει, το αφήνεις λίγο στην άκρη, πας σε ένα γιατρό. Είναι ηλικία σιγά σιγά, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα, είτε τη δουλειά έχει κάνει στο παρελθόν, και από μόνο του αυτά αποχωρούν. Αν πραγματικά στη ζωή αγαπάς τον άνθρωπο, αυτά τα πράγματα δεν θα σου κάνουν καθόλου, Παναγή, εντύπωση μετά από 55, 56, 57.
0: Συμφωνώ.
6: Είναι, θα το είσαι αυτόν τον άνθρωπο πιο πολύ, θα το αγαπάς πιο πολύ.
0: Συμφωνώ.
4: Και εδώ μου γράφει μια φίλη ότι μια αγκαλιά μπορεί να είναι και πολύ πιο δυνατή και από έναν οργασμό όταν με αυτόν τον άντρα είσαι μαζί όλη τη ζωή.
0: Είσαι 34 ετών και τώρα αυτό που λέει τώρα η Αφροδίτη δεν θα το καταλάβεις, και σε δικαιολογώ, αλλά περνώντας τα χρόνια κι εγώ, αν με ρωτήσεις πιο σημαντικό είναι να έχω τον άνθρωπό μου δίπλα παρά το σεξ. Αν με ρωτήσεις.
6: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Έτσι
0: πλέον,
6: είναι,
0: στα 52-53. Και... που βέβαια, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Είχα μια πάρα πολύ έντονη ερωτική ζωή στη ζωή μου σαν ελεύθερος μέχρι τα 40.
3: Αλλά τώρα πάει. Έτσι,
0: θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά βίωσα
2: τώρα
0: μια.
2: Δεν έχεις ωραία,
0: τώρα είναι μια χαρά φυσιολογική.
3: Μια
0: το ζήτημά μου είναι ότι αν μου έλεγες τι θα διάλεγα τον άνθρωπο από το σεξ.
2: Δηλαδή, θα μπορούσες. Πια. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι από εδώ και πέρα θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς καθόλου ερωτικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Ναι.
6: Έτσι βγαίνει από μόνο του.
0: Δεν θα
6: βγαίνει από μόνο του. Όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου, βγαίνει από μόνο του. Δεν σου κάνει εντύπωση καθόλου.
0: Εγώ σου
6: δεν σου κάνει εντύπωση. Παναγή, ναι. Θα με θυμηθείτε.
0: Και αυτό του λέω και εγώ.
2: Μπορεί,
0: θα με
2: μπορεί, δεν το ξέρω.
6: Ναι, κάποια στιγμή την Ελένη, επειδή σας ακολουθώ 15 χρόνια, ναι, καθημερινά που πάω στη δουλειά και να πιάσω γραμμή και δεν μπορώ, είναι πρώτη φορά, η δεύτερη μάλλον.
0: Να σε καλά,
6: και είχα τρελαθεί να πιάσω γραμμή, επειδή είναι ακριβώς αυτό. Συμβουλεύω τον άντρα να κάνει λίγο υπομονή και να
2: η
6: την
2: γυναίκα
6: αγκαλιάσει.
2: Η γυναίκα
6: να τον αγκαλιάσει, να του δώσει λίγο περιθώριο και να το δει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή να ακολουθήσει τα βήματά του για λίγο, και αυτός θα κάνει τα πάντα για αυτή. Και αυτή θα νιώθει ευχαριστημένη. Θα φύγει και από μόνη της από αυτήν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι περασμένα. Ο άνθρωπος δεν περνάει ποτέ.
0: Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα
6: αγαπά
0: πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είσαι ευτυχισμένη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστούμε
6: καλά.
0: Πολύ.
6: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
9: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-300.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Εδώ στα 20 λεπτά μετά από τις 9 θέλω να σας πω ότι θα το συνεχίσουμε αύριο το θέμα, γιατί πήρατε πάρα πολλά τηλέφωνα, αλλά ανοίξαμε μια συζήτηση και μέσα από τα μηνύματά σας εδώ πέρα που συζητούσαμε, και είναι θέμα συζήτησης, γιατί νομίζω μας αφορά όλους τους ανθρώπους. Είναι η συζήτηση που είπανε κάποιοι, ότι ξέρω ανθρώπους που μένουν με τον άνθρωπό τους, που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει σεξ πια, για διάφορους λόγους. Αυτός όμως, ενώ μένει εκεί, πηγαίνει με κάποιες άλλες γυναίκες, μιλάμε για άντρα, και όπως βέβαια έχει συμβεί και σε γυναίκες, κάνουνε, δεν το ανοίγουν το θέμα ποτέ αυτό, δεν ρωτάει αν πηγαίνεις ή όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, ενώ είναι στη σχέση, δεν άφησε τον άνθρωπό του, καταλαβες, κάνει σεξ με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι δεκτό ή όχι? Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε αύριο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα θέμα συζήτηση λίγο πάλι που θα δημιουργήσει.
1: Γόνιες.
0: Δηλαδή είναι σαν αυτό που σου λέω, που λες εσύ, ναι, την αγαπώ την Ελένη, ας πούμε. Έτσι, λέω,
1: άντε πάλι με την Ελένη. Μα ναι. Έχετε ματιάξει.
0: Ναι,
1: πάλι άλλα ονόματα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ότι... Καλά, θα συμβεί κάποια στιγμή αν μην κάνετε τόσο πολύ σεξ.
0: Και οπότε αυτό είναι το αυριανό θέμα. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί ανά πάσα στιγμή και από ό,τι φαίνεται είναι και πάρα πολλά ζευγάρια που το βιώνουν. Δέχεσαι λοιπόν όταν εσύ δεν μπορεί να κάνει σεξ ο άνθρωπό σου να πάει με κάποιον άλλον? Όταν εσύ, ας πούμε, περάσουν 1-2 χρόνια και συνεχίζεις για κάποιους λόγους να μην μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του, το δέχεσαι?
1: Όχι, βέβαια,
0: την ανοίγεις την κουβέντα.
1: Δίπλα να κοιτάει. Που δεν μπορώ.
0: Θα τα ανοίξουμε αύριο το θέμα αυτό. Λες σε λόγια αυτά. Βλέπεις ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
1: Το εννοώ αυτό. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι επειδή έρχεται και Παρασκευή, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι. Αύριο ξεκινάει ένας καινούριος μήνας. Ένας μήνας που θα έρθει βέβαια μέσα στην Τετάρτη. Τεταρτιά. Όχι, σήμερα είναι Τετάρτη.
3: Σήμερα είναι.
1: Αύριο είναι πρωτομήνα.
0: Πέμπτη πρωτομηνιά. Λοιπόν, την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά θα έρθει στο σπίτι σας. 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να έρθει το τυρί. Και βέβαια αυτός ο Βαλμάς που υπάρχει μια φωτογραφία στο Instagram με το μικρό Γρηγόρη, που θα καταλάβετε από αύριο για ποιο λόγο και τι συμβαίνει με το μικρό Γρηγόρη και το Βαλμά και τι ακριβώς συνέβη τότε εκεί στη Χαλκιδική πριν πολλά χρόνια. Που είναι μια αληθινή ιστορία που δημιουργήθηκε έτσι ένα διαφημιστικό, αλλά ένα διαφημιστικό που μακάρι πραγματικά το σύνθημα είναι να φτάσει κάποια στιγμή η τα Βαλμά στο πιάτο σας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα. Μακάρι να έφτανε για όλους, δεν φτάνει για όλους. Συμβαίνει πραγματικά αυτό το απίθανο πράγμα, οι ποσότητες να είναι μικρές από ένα χωριό της ορεινής Χαλκιδικής. Να θυμάστε, Βαλμάς από 70% πρόβιο και 30% γίδινο και με χρόνο ρήμανσης 3 μηνών, παρακαλώ, πριν φτάσει στο πιάτο σας. Αυτός είναι ο Βαλμάς, αυτή είναι η φέτα Βαλμά, που όπου και αν τη βρείτε, μακάρι να τη βρείτε για να την πάρετε. Να θυμάστε και για το Κοφινάκι, που είναι ένα ίσως θαύμα κυριολεκτικά αυτό που έχει γίνει. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Βαλμά και αυτό. Μόνο Βαλμά, γιατί αυτό είναι το Κοφινάκι χρόνια τώρα. Οπότε όπου το βρείτε, πραγματικά δοκιμάστε το. Δεν το φάγαμε μαζί με τον Παναγί, γιατί εμείς δεν τρώγαμε. Εγώ δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν μου αρέσει το κατσικίσιο το τυρί. Και για πρώτη φορά, Παναγί, δεν μύριζε κατσίκι, ρε φίλε. Αυτό το έντονο που σου κάνει. Ήταν τόσο ωραίο. Αλλιώς πραγματικά δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν έγινε και τίποτα, πάντα τρώμε κιόλα. Αλλά αυτή η ιστορία με το Κοφινάκι μας πήρε την καρδιά. Λοιπόν, σας είπα τον τρόπο, καλή επιτυχία για το ψυγείο της Παρασκευής.
3: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι πραγματικά η Στίχημαν και ο Ντόνις Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίλιρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Ντόνις Ρέμος, με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η μέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή, επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπος και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξεραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam. Βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε λεφτά από τους φακέλους, δεν δίνουμε. 900 ευρώ το πρωί δώσαμε, δεν τα έχετε πάρει καθόλου. Δεν έχει πάρει κανείς φράγκο όλο αυτό το μήνα. Ενώ υπήρχαν μήνες που πραγματικά και με πιο δύσκολα ποσοστά παίρνατε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φάση. Beat the bomb όμως μπορείτε να πάρετε μέχρι 500 ευρώ. 211-7007-931.
5: Θέμα.
0: Εκεί.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα. Να σας πω ότι ο Γιώργος ετοιμάζεται για φάρσα. Οπότε έχουμε μπει στη διαδικασία φάρσα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Live φάρσες ξανά στο πρωινό. Ζούμε στιγμές του παρελθόντος εντυπωσιακές με φάρσες που άφησαν ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα!
6: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι
0: γεια
6: γίνεται.
0: Σας, ρε, παιδιά,
3: καλημέρα!
6: Είμαι πολύ χαρούμενη που έπιασε γιατί είναι και ο Γρηγόρης. Άλλη φορά δεν ήταν ο Γρηγόρης.
0: Α, χαίρετε, γεια σας, πώς σας λένε?
6: Με λένε Γεωργία, είμαι από την Πάτρα.
0: Γεια σου, Τζορζία, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά.
0: Τι καιρό έχετε κάτω?
6: Έχουμε καλό καιρό για χαρταετό δηλαδή.
0: Τώρα τελευταία η Πάτρα έχει καλό καιρό και η Αθήνα δεν έχει καλό καιρό. Φοβερό, δηλαδή εσάς που είχατε εκεί βροχές συνέχεια και έχουμε σήμερα εμείς συννεφιά.
6: Ισχύει, παιδιά, ισχύει. Ανέβηκα και στην Ανούλα προχθές, βέβαια. Έτσι θέλω να το πω.
0: Ωραία, ωραία.
6: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φωνάρα η Ανούλα.
0: Φωνάρα.
6: Είδαμε και τον Καρβέλο όμως λίγο να πούνε 4-5 ρε παιδιά πάνω. Να γίνει λίγο
0: δουλειά. Το λόγο που δεν βγήκε ο Καρβέλας. Το λόγο που δεν βγήκε ο Καρβέλας τον αποκάλυψε ο Γιώργος Ολιανός. Γιώργο, πες για ποιο λόγο δεν βγήκε.
4: Γιατί έβρεχε και επειδή έχει το μαλλί, έτσι θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
6: Το έπαθα και εγώ και καταλαβαίνω ο Καρβέλας. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή θα έβγαινε με σγουρό μαλλί και μετά θα γινόταν. Αν φορούσε το άσπρα, θα ήταν σαν τον άνθρωπο των δαχτυλιδιών.
6: Ακριβώς, ακριβώς, παιδιά.
0: Και αν κρατούσε και κανένα έτσι και κοντάρι. Οπότε γι' αυτό. Απέφυγαν απλά τις συγκρίσεις γι' αυτό. Έχεις παίξει Meet the Bomb ξανά?
6: Έχω ξαναπαίξει. Είχα κερδίσει μία φορά.
0: Πόσα λεφτά?
6: 60.
0: Μπήκανε στην τράπεζα κανονικά.
6: Δεν ήμουν πολύ πλημμυρή. Δεν ήμουν. Ναι, ρε παιδιά, απέναντι. Αλλιώς δεν θα είμαστε τόσα χρόνια κοντά σας.
0: Σπαθί, ό,τι λέμε, δεν είναι.
6: Σπαθί, δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Στο 500άρικο.
6: Παναγία μου, για πάμε.
0: Το ταβάνι είναι τα 500 ευρώ. Σ' αφήνουμε. Καλή τύχη σε 3, σε 2, σε 1. Παναγί!
7: Δεν μπομπέζουμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90.
6: Stop!
0: Stop! Τσούκου τσούκου, εμφανίζεσαι κάθε χρόνο και παίρνεις από ένα 90 ευρώ.
6: Εν τω μεταξύ, ήμουν τόσο αγχωμένη, λέω θα το σταματήσω τα 2 ευρώ, έτσι.
0: Αλήθεια, καλά, και εγώ έχω άγχος. Εγώ άγχος που σας ακούω. Όχι να παίξω. Εγώ άγχος που θα το σταματήσω στα 15 ευρώ για να τα πάρω
6: αυτό,
0: σίγουρα.
6: Αυτό.
0: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μπορεί να φτάσει ψηλά. Κανένας δεν τα αφήνει να πάει ψηλά. Και δυστυχώς, αν τα αφήσει, μπορεί να φτάσει ψηλά. Για να δούμε πού θα σκαγεί σήμερα.
8: 110 ευρώ. 200. 205 ευρώ.
3: Ήταν να δεις τώρα.
8: 235. 290. 310 ευρώ.
0: Έλα ρε Τζόρτζι.
6: Έλα ρε παιδιά. 400.
0: Έλα, εντάξει, 400. Εντάξει, Τζόρτζια, καταρχάς επειδή σε καταλαβαίνω ότι είσαι αγχωμένη, εσύ με το που έφτανε, θα πάθαινες καρδιακή προσβολή.
6: Μάλλον, ναι, αυτό θα πάθαινα σε γιατρούς.
0: Θα ήσουν με πιεσόμετρο. 200.
6: 90 και με κομπλέ.
0: Στο 205 θα πάθαινες κοκομπλόκο. Λοιπόν, μιλάς με την Άντζη, Τζόρτζια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λεφτά θα πούνε στα

0: Λοιπόν, ήρθε να σας κάνω, θέλω να με προσέξετε λίγο σας παρακαλώ, γιατί θα σας κάνω ερωτήσεις που θα ο Γιώργος ετοιμάζεται για τη φάρσα. Τον βλέπω γράφει και ξαναγράφει και σβήνει και γράφει.
1: Ελπίζω να το σηκώσουν.
0: Μακάρι, ελπίζω να το σηκώσουν, γιατί γίνεται μεγάλη προετοιμασία. Φάρσα σχεδόν κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να κάνουμε 3 με 4 φάρσες την εβδομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω, θέλω να με προσέχετε λίγο όμως, σας παρακαλώ.
2: Σε προσέχουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια ψυχίατρος λέει.
2: Α, ξέρω ποιο θα πεις.
0: Θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις. Λίγο πιο χαμηλά, Νίκο, το χαλί, σε παρακαλώ.
1: Άβολες.
0: Ναι. 9 άβολες ερωτήσεις. Μπορούμε λίγο πιο χαμηλά το.
3: Ναι,
0: λίγο πιο χαμηλά το χαλί, λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Παναγία, ξεκινά από σένα.
1: Α, ωραία.
0: Και μετά θα πηγαίνω στην Άνση και στο Γιώργο. Εντάξει. Okay. Αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγε σε κάποιον? Και αν ναι, σε ποιον?
1: Φυσικά και θα το έλεγα στην οικογένειά μου.
0: Είπαμε μόνο σε έναν. Σε ποιον?
1: Στη γυναίκα μου.
0: Νάνση.
2: Θα το έλεγα.
0: Σε ποιον?
2: Σε σένα.
0: Γιώργο.
4: Θα το έλεγα.
0: Έλα μου, μίλα σοβαρά μια φορά.
4: Σε σένα.
0: Λέγε. Λέγε.
4: Δεν το λέγαμε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Σε ποιον θα το έλεγες, στο μοναδικό άνθρωπο που θα το έλεγες?
5: Στη μαμά μου.
0: Στη μαμά σου.
4: Όπω μαμάκια.
0: Ερώτηση νούμερο 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα έψαχνας πρώτα να βρεις?
1: Παναγή, την παρθενιά σου. Όλα όσα έχασα.
0: Ναι.
1: Ένα πορτοφόλι που χάσει με 1000 ευρώ.
0: Ένα πορτοφόλι που είχες χάσει με 1000 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πόσο πεζός.
0: Νάνση.
1: Ένα χιλιαρικά και τώρα ό,τι πρέπει να δάμε.
2: Με όλα όσα έχασα. Θα ήθελα να βρω τον βαπτιστικό σταυρό της ειρήνης.
0: Γιώργο.
1: Εσύ τον έχασες.
2: Θα ήθελα... Δεν τον έχασα εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
1: Μάλιστα.
6: Να βρω το χρόνο που έχασε με άτομα που δεν έπρεπε.
1: Τέτοια πρέπει να λες.
7: Με άναψες.
6: Έλα,
0: ωραίο. Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
1: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
0: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες, την πραγματική ηλικία. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα?
5: Ωραία μουσική.
1: 45.
0: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
2: Θα ήθελα να είμαι 35.
0: 35. Γιώργο.
1: Τόσο είσαι.
6: Εγώ θα ήμουν 24.
0: 24.
1: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
6: Άμα δεις. Τρομάξεις.
0: Ναι, ας μη σχολιάζεις για το καθένα.
1: Δεν μπορώ.
6: Κρεμάς βρεγμένο μπουρνούζι.
0: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
1: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
0: Λέω, οπουδήποτε.
1: Σε μέρος.
0: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
1: Στη Λαπωνία.
0: Νάση.
2: Σε άνθρωπο.
0: Σε ποιον?
2: Στο γιο μου.
0: Γιώργο.
6: Τους ανθρώπους τους έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
0: Σε ποιο?
6: Στην Ιαπωνία.
0: Μάλιστα. Αν μπορούσες, λυκούρα, θα διέγραφες...
1: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγία, δεν μιλήσετε.
2: Σε μένα τα λέει.
6: Τώρα τι έπαθες?
0: Ναι, σε μένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
1: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
0: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Νάνση.
2: Θα ξαναζούσα.
0: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
6: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
0: Θα ξαναζούσες την καλύτερη. Μάλιστα.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες στιγμές.
6: Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά...
0: Τώρα, γιατί πετάγεσαι.
6: Αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο.
2: Και επίσης.
6: Ή παθαίνεις ή μαθαίνεις.
2: Την ωραία στιγμή, εγώ σου ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
0: Μπορείτε να απαντάτε κι εσείς, βέβαια, εκεί πέρα έξω, μόνοι σας, ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
6: Το δικό μου.
0: Που ακόμα σε στοιχιώνει?
1: Και αν.
0: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
1: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
0: Το κάνεις. Νάνση, υπάρχει κάποιο και αν που σε στοιχιώνει? Που σε στοιχιώνει?
2: Ναι.
0: Μπορείς να μας πεις και αν?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει να κάνει με σένα.
0: Δεν με αρέσει.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει.
1: Και αν δεν στραβωνόμουν.
0: Έχει να κάνει με άλλον.
2: Όχι,
0: δεν χρειάζεται.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
1: Αγιώ αυτή την οψιόν.
6: Με το βολεμπολίστα, λες.
0: Γιώργο, εσύ.
6: Σπάρτα Πράγας.
0: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
6: Δεν με στοιχιώνει, αλλά μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
0: Μάλιστα. Ερώτηση λίγο λεπτά. Αν μπορούσες, Παναγή, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
1: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
3: Μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ.
2: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν.
3: Στην οικογένειά μου.
0: Άκου, Νίκο, ξαναλέω. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
1: Μόνο εσύ από δεν αποφασίζει
0: δηλαδή,
1: για άλλους.
0: Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσισες να ζήσεις για πάντα?
3: Όχι, βέβαια.
0: Όχι. Νίκο. Παναγία είναι από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
0: Νάνση.
2: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
0: Γιώργο.
6: Όχι.
1: Όχι και εσύ, Εσύ Γρηγόρη.
0: Όχι κι εγώ.
1: Όχι.
0: Θέλω να φύγω και.
1: Και γρήγορα.
0: Και γρήγορα.
1: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
2: Ούτε εκεί... να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχέρι.
0: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλου του ανθρώπου που γνώρισε ποτέ.
2: Ναι.
0: Όλου του ανθρώπου που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
1: Σε ποιον θα πήγαινε?
0: Ποιον θα έψαχνε πρώτα? Εγώ θα ψάχνω τη μάνα μου να τη βρω.
1: Ναι, εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
0: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν πάνε σε ένα δωμάτιο και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως, να σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
0: Τώρα λες βλακείς κι εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί με μένα με έχεις. Εμένα θα πήγαινες να βρεις.
2: Α, μα σου λέει με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες.
0: Εμένα, σε μένα θα γνώσω.
1: Σε σένα θα
0: γνώσω. Μόνο εγώ σε
2: περιέθεψα. Κοίτα. Θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
0: Γιώργο.
6: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
0: Κάποιον φίλο.
6: Ναι.
1: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει,
6: Όχι, εδώ είναι όλοι.
0: Τελευταία ερώτηση.
6: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα τη έχει πιάσει.
1: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάχνω.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Σε ακούστηκε απ' έξω από το διάδρομο.
2: Εμένα πολύ.
1: Τι σου έχει λείψει?
2: Ο εαυτός μου.
1: Που ήσουν πριν τα αλλάξει όλα.
0: Και εμένα.
2: Που ήμουν, όχι. Για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άρχισα να
0: το σου έχει λείψει ο εαυτός.
2: Μου έχει λείψει
6: ο εαυτός
2: μου που δεν τρόμαζε. Ναι. Και που δεν πάθαινε πανικό.
0: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
1: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
0: Τέλει. Εσύ.
6: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν οι πολλές ευθύνες.
0: Ακριβώς. Όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα.
6: Ραπτομηχανή.
1: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να το καταλάβει. Ανετότατα.
0: Άκου, Παναγή. Από την ώρα, που καταρχά εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσει.
1: Και.
3: Αλλάξαν όλα, ρε φίλε.
0: Υπάρχει πρώτα, στο πρώτο στο μυαλό μου είναι Αναστάσει.
1: Μα περάσει καλά μαζί του.
0: Άκουσα να λέω. Πρώτα στη ζωή μου είναι Αναστάσει. Που δεν είναι δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή πέρα από ότι είναι ο γιο μου, είναι ένα άνθρωπο αυτόνομο.
1: Ναι.
0: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που
1: σωστά.
0: Το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι κάνει αυτό. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά. Δεν καταλαβαίνει τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε, πάμε να φύγουμε. Πού πάμε? Πάρτε τα μάξι να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. 5 μέρες. Δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι χρειάζεται.
2: Σε ενδιαφέρει,
0: κάτι.
2: Θα σου πω. Γιατί ακόμα είναι. Τώρα είναι στα 13.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Καλά, γιατί
2: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι. Νομίζω
0: θα
2: ότι.
0: Θα βρίσκουμε στον χρόνο.
1: Σταμάτα, μωρή, που θα βρίσκεις τον χρόνο, εσύ.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Σφαίρα. 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι
8: είναι αυτό?
10: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
6: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Σφαίρα 96,6.

0: Φτάσαμε στα 13 λεπτά πριν από τις 10 και ετοιμαζόμαστε για φάρσα. Πριν όμως μας ρωτάτε για το Effort Design, όχι παιδιά, δεν είναι κλήρωση για σήμερα, είναι για 30/10, είναι για τον άλλο μήνα. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή για αυτή την εταιρεία, την κατασκευαστική μονάδα εδώ από το Περιστέρι, που ουσιαστικά είναι ένα γραφείο που μπαίνετε μέσα με υπολογιστές και ό,τι και αν έχετε δει, ό,τι έχετε στο μυαλό σας σε έπιπλο, ό,τι και αν βάλει το μυαλό σας, σας το φτιάχνουν handmade, όπως ακριβώς το λέμε, χειροποίητα και ό,τι ακριβώς, ό,τι και να είδατε σε ταινία, σε περιοδικό, το έχετε στο μυαλό σας φανταστεί. Το σχεδιάζετε, σας το κάνουν τρισδιάστατο, έρχονται στο σπίτι, σας κάνουν και τρισδιάστατη την εικόνα του σπιτιού, το βάζουν μέσα, βλέπετε αν σας αρέσει και το φτιάχνουν. Μιλάμε και κυριολεκτικά μια μαγεία για όλα τα βαλάντια. Μιλήστε μαζί τους, δεν υπάρχει showroom, το μοναδικό μέρος που δεν υπάρχει showroom στην Ελλάδα. Βρείτε εσείς μόνοι σας, θα κάνετε ένα ραντεβού, λες και πηγαίνετε στο γιατρό. Έτσι αντιμετωπίζουν τα έπιπλα. Τόσο σοβαρά, σαν να ήταν πραγματικά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Γιατί με το έπιπλο είναι σαν να ζεις μαζί και 5 και 8 και 10 χρόνια. Αυτή είναι η Effort Design. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Πριν πάρετε οτιδήποτε, κάντε μια βόλτα και μιλήστε τους και θα με θυμηθείτε ότι μπορεί να βρείτε καταπληκτικές λύσεις. 6936-101022, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση του μήνα που έρχεται.
1: Παναγή!
0: Έλα!
1: Τούρμπο αυτοκίνητο, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ετοιμάσαι για φάρσα. Θες να μας δώσεις λίγο το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο είναι αυτό που έχω υπογραμμίσει εδώ πέρα. Παρακαλώ, πάρτε το σωστά. Πάρτε το σωστά.
3: Μπείτε να λάβετε μέρος.
2: Στο γραφείο κινήσεως. Το γραφείο προσκυνητών.
3: Μίλες και ακούνε.
0: Μίλες.
2: Γραφείο κινήσεως.
3: Λοιπόν, τρέχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Από τη Διαμαντούλα, όλα αυτά τα ωραία τα παραδοσιακά τα προϊόντα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να δείτε τα πάντα και λάβετε μέρος. Χιλοπίτες, μακαρόνια, γλυκά τρουταλιού. Τα πάντα έχει. Α, και χαμομήλι πάρτε.
0: Χτυπάει, Νίκο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα Αλέξανδρο, παρακαλώ.
0: Αυτός είναι ο ίδιος.
1: Πατέρας Καλίνικος λέγομαι. Καλή σας μέρα. Καλά είστε?
0: Να είστε καλά, πατέρα. Καλά.
1: Είμαι
0: καλά.
1: Από το γραφείο Κινήσεως, από το γραφείο προσκυνητών του Αγίου Όρος, από την Ιερά Μαγή στη Μονή με το παιδί.
0: Να είστε καλά. Να ευλογία.
1: Ευλογία. Καλή χρονιά και σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο για το αίτημα που έχετε κάνει για επίσκεψή σας στις 30 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εμείς γενικά λιγάκι το ψάχνουμε το πράγμα.
0: Καλά,
1: έχετε μια λίστα με... Είστε 10 άτομα στο σύνολο, σωστά?
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, έχετε μέσα στην λίστα έναν κύριο Αθανάσιο Χατζόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο γνωστός, ο Σάκης ο Χατζόγλου, που έπαιξε τον Ηρακλή. Τι ωραία, τι ωραία.
0: Λοιπόν,
1: να σας πω λιγάκι.
0: Εγώ έχω παίξει την Ξάνθη, ναι.
1: Έχετε παίξει κι εσείς την Ξάνθη, μάλιστα. Μπήκαμε λίγο σε αυτό το Google, πώς τα λένε, και τα ψάξαμε λίγο. Είχατε κάνει το 24 με την ΑΕ Καλαβρίτων στην Άνδρο. Ένα φιλικό, το οποίο παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Βοήθειά μας, ο Τεσίρου, Τίνου, Άνδρου, Οκέας και Μύρου, ο Μητροπολίτης.
0: Να είστε καλά, βεβαίως, ευλογία.
1: Λοιπόν, ευλογία φυσικά. Να σας πω κάτι, με την άδειά σας φυσικά. Εμείς τις συγκεκριμένες ημέρες, την 30 του Οκτωβρίου, με βάση το νέο το γρηγοριανό ημερολόγιο, όχι το παλαιό, φιλοξενούμε από την Ιερά Μονή Ροζινού της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Τον πατέρα Κύριλο, και είναι μεγάλη μας τιμή. Κοσμικά είναι ο Κρίστο Ρουσλάνοφ, ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαγκαράγκα, η οποία ανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία στη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και ενεργά και μη και παλέμαχοι σαν και εσάς. Και έχουμε τη χαρά πλέον να εγκαινιάσαμε πριν λίγες μέρες το νέο γήπεδο 5x5 στην Ιερά Μαγή στη Μονή Βατοπεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλαμε λοιπόν να σας κάνουμε ένα αίτημα, εφόσον μπορείτε και το θέλετε κι εσείς, να διοργανώσουμε ένα φιλικό αγώνα.
0: Ο
1: οποίος θα μπει και στο site της Μονής και θα προβληθεί κατά κάποιο τρόπο για να δείξουμε.
0: Την ημέρα εκείνη που θα έρθουμε.
1: Όχι, όποια μέρα σας βολεύει, οι άνθρωποι από τη Βουλγαρία θα μείνουν εκεί για 12 ημέρες.
0: Ωραία, να το προγραμματίσω, να μιλήσω και λίγο με το Σάκη και να το μιλήσουμε την ημέρα που θα βγούμε εκεί. Γιατί οι 5 που ερχόμαστε, οι 8 που ερχόμαστε, οι 6 παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Παίζουν ποδόσφαιρο, απλά μισό λεπτό να μιλήσω και με τον επίσκοπο.
2: Τα τυριά.
1: Τα τυριά.
2: Πού να τα βάλω.
1: Βάλτε τα κάτω. Τώρα η περίοδο νηστεία, μην τα δουν οι μοναχοί και κολλαστούν. Βάλτε τα κάπου κάτω. Σε ψυγείο φυσικά, έτσι. Απλά επειδή εσείς είστε παλέμαχοι, κάποιοι από αυτούς είναι ενεργοί, εσείς θα μπορέσετε να φέρετε μαζί σας και ό,τι χρειάζεται, επικαλαμίδες, προστατευτικά, κράνη.
0: Θέλετε και για εσάς να φέρουμε, για όλους.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιους ιερομόναχους οι οποίοι ασχολούνται, θέλουν να συμμετέχουν.
0: Ωραία.
1: Φυσικά με αθλητική ενδυμασία, αλλά μαύρη, λίγο πιο. Όχι, shorts και τέτοια.
0: Ωραία.
1: Θα βάλουν κάτι. Ναι, θα έχει και κρύο, φαντάζομαι τότε. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μα και εμείς θα έρθουμε πεπισμένα τη μέρα. Δεν βάλουμε shorts, θα βάλουμε shorts.
1: Εμείς χαιρόμαστε πολύ. Ουσιαστικά όλη την έρευνα την έκανε ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος είναι και προπονητής της Μονής και τον φιλοξενούμε αυτόν τον καιρό εδώ. Είναι ο κύριος Χουλιάρας. Ο κύριος Χουλιάρας που οργανώνει τον παλέμ. Αυτοί έπαιζαν στην Άνδρο.
2: Είναι πατέρα, είναι δικό μα ο πατέρα.
0: Είναι παλέμαχος, προπονητής
2: και. Ο Βασίλης.
0: Τα Καλάβρητα. Ναι, είναι και. Είμαι ο πρόεδρος των παλεμάχων των Καλαβρίτων, ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα και στην Κύπρο
1: θέλω να σας μιλήσει ο πατέρας Γρηγόριος, δεν ακούει καλά. Όχι, το κρατάς ανάποδα, πατέρα, το τηλέφωνο.
2: Ο Βασίλης ο Χατζηπαραγής είναι.
1: Όχι, ο Γιάρας Αλέξανδρος, αλλά έρχεται με τον κύριο τον Αθανάσιο. Που έπεσε στον Ηρακλή.
2: Κύριε Βασίλη, καλησπέρα.
0: Αλέξανδρος, γεια σας, πάτερ Γρηγόριε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηπαναγή.
0: καλημέρα.
2: Ο κύριος Βασίλης.
0: Όχι, δεν είμαι ο κύριος Χατζηπαναγής, είμαι ο κύριος ο Χούλιο.
2: Ο Χούλιο.
0: Ναι.
2: Χούλιο.
0: Ναι.
2: Θα έρθετε να παίξετε, κύριε.
0: Ναι, γιατί που θα έρθουμε στην Μονή Βατοπεδίου για προσκύνημα, να παίξουμε την ημέρα εκείνη.
2: Έχουμε φτιάξει αυτό το γήπεδο 5x5. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα οργανώσω εγώ την ομάδα εδώ πέρα. Εμείς θα είμαστε λοιπόν τώρα. Θα φέρουμε εμείς κοντά τα ρούχα μας.
2: Ναι.
0: Και θα, την ημέρα αυτή που θα είμαστε εκεί στις 30 είναι.
2: Ναι, 30 κύριε Βασίλη.
0: Κύριε Χούλιο Αλέξανδρε, ναι, θα παίξουμε στις 30.
2: Χούλιο Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνω. Ο πατήρ ο Γρηγόριος είμαι.
0: Ναι, πατέρ Γρηγόριο, εγώ είμαι ο Χούλιο που μιλάτε.
2: Ο Χούλιο, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Πότε με το καθαθείτε, μόνοι θα έρθετε.
0: Θα έρθουμε μια ομάδα 10 άτομα εκεί για προσκύνημα και με ευκαιρία να κάνουμε αυτό το αγώνα που θέλετε.
2: Τέλεια. Είναι περίοδος νηστείας τότε, παιδί μου, ναι, μην τρώτε.
0: Εντάξει, εννοείται πάτε.
2: Πώς τη λένε την ομάδα των παιδιών για να τη γράψουμε, πάτε.
0: Τώρα εμείς θα είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε
2: τώρα. Ένα όνομα.
0: Ναι, οι προσκυνητές του Αγίου Όρους.
2: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο, δεν χωράει να το γράψουμε, παιδί μου.
0: Ωραία, θα δούμε, φίλοι. Θα το δούμε.
2: Τι χρώματα θα φοράτε εσείς?
0: Εμείς λογικά θα βάλουμε μπλε φόρμες. Δεν μπορούμε να έρθουμε με σορτάκια. Με σορτάκια δεν πρέπει να έρθουμε.
2: Όχι, πρέπει να είναι.
1: Να προτείνω κάτι.
2: Όχι, θα φοράνε και οι δύο ομάδες τα ίδια.
1: Να προτείνω κάτι.
2: Όχι, θα το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Του Αστερίου βοήθειά μας 30 Οκτωβρίου.
2: Μεγάλη χάρη.
1: Μήπως να βάλουμε ένα αστέρι στην μία ομάδα?
2: Όχι, θα φοράνε όλοι το ίδιο, μαύρα, για να είναι και δύσκολος ο αγώνας.
1: Αγίας Απολωνίας της Παρθένου, μήπως.
2: Όχι. Όλα. Και οι δύο ομάδες, παιδί μου, να βάλουν μαύρα, να γίνει και πιο δύσκολο, να μην ξέρουν που θα δώσουν την μπάλα. Να έχει και ένα. Και στο Άγιο Όρος παίζουμε, δεν παίζουμε στο Μαρακανά. Ωραία. Ο πατήρ έχουν ξαναπαίξει στο Άγιο Όρος μπάλα?
0: Όχι, στο Άγιο Όρος δεν έχουμε ξαναπαίξει μπάλα.
1: Κάναμε τα εγγένεια πριν μία εβδομάδα.
2: Πού να θυμάμαι, παιδί μου, πού να θυμάμαι. Πότε με το καλό τα περιμένουμε τα παιδιά?
0: 30 Οκτωβρίου, πάτερ Γρηγόρη.
2: Τέλεια, κύριε Χούλιο. Τέλεια. Χάρηκα πολύ, εγώ σας αφήνω στο πατήρ Μυστικόσκο.
1: Ναι, δώστε μου λίγο να σημειώσω.
2: Άντε, να είστε καλά.
1: Μάλιστα, άρα θα φέρετε τα δικά σας τα ρούχα, καλαμίδες, επικαλαμίδες.
0: Ναι, πάτερ, μιλάω τώρα, εσείς είστε ο πάτερ.
1: Καλίνικος, πατέρας Καλίνικος.
0: Πάτερ Καλίνικο, έχετε ένα τηλέφωνο έτσι να έχουμε, θέλουμε κάτι να μιλήσουμε.
1: Ναι, έχετε να σας δώσω εγώ την...
0: Ναι.
2: Δεν ήταν ο Βασίλης ο Χατσπανελής.
1: Πάρτε λίγο την Παρθενία να σας δώσει τις λεπτομέρειες και για τη σύντησή σας, πολύ σημαντικό, επειδή μπαίνουμε στις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, την νηστεία.
0: Μιλάμε για τις 30
1: Οκτωβρίου. Ναι, 30
2: Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αυτό. Εμείς είμαστε από το γραφείο κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένη. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Χούλιο Χουλιάρα.
3: Κύριε Αλέξανδρε, Χούλιο Χουλιάρα.
0: Καλή σας ημέρα και ευλογία. Ευλογία
3: να ευλογείτε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
0: Μου είπε εκεί ο πάτερ Καλίνικο που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
3: Πόσοι είστε?
0: Θα είμαστε 10.
3: 10 είστε πολύ.
0: Ναι.
2: 5x5.
0: Δεν ξέρω γιατί με παρέπεψες εσάς, γιατί εμείς έτσι τέλειως θα έρθουμε.
3: Εγώ είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα τα ρυθμίζω.
0: Μάλιστα, κυρία Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
3: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
0: Εμένα με πήρε τηλέφωνο πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου.
3: Πόσο παλιοί.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59 με 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
0: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59 με 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
0: Εγώ είμαι 63. Αλλά

0: Συνδέεστε μεταξύ σας?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς συνδέεστε?
1: Ορίστε.
0: Πώς συνδέεστε?
1: Είμαστε από μια περίπτωση.
0: Ηρεμία τώρα που μου έδωσε ρόλο.
1: Έχουμε έρθει στο Άγιο Όρος. Έχουμε πολλές φορές αυτή η μικρή παρέα.
2: Παρθένα Ιουλία.
0: Παρθενία.
2: Παρθένα Βερίνα.
0: Έρχεται η Παρθένα Βεργινία. Βαρβάρα τη λένε.
3: Λοιπόν, ναι. Δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
0: Ξύπνησε ο Χούλιο.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
1: Έλα και πάντρε καλύτερα.
3: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα.
4: Ήτανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Γιαννός, Σαντωνίου, σφαίρε κατά δύο κομμάτια.
1: Ρε παλιόπαιδα.
0: Σας τη σκάσαμε.
3: Υπέροχη, νομίζω είναι η φάρσα της χρονιάς.
1: Ρε παλιόπαιδα.
3: Μας έστειλε όλες τις πληροφορίες για να σας κάνουμε φάρσα για την επικίνδυνη επίσκεψη.
2: Τι γλυκός άνθρωπος φαίνεσαι εσύ, πραγματικά.
3: Θέλω να έρθω Αίγιο Καλάβριδα εκεί που είστε στην Πάτρα να δω αγώνα, να έρθω να σας παρακολουθήσω, να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε υπέροχος.
2: Γεια σου γλυκέ μου Χούλιο, είσαι υπέροχος.
3: Τίποτα άλλο.
2: Γεια σου Χούλιο. Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα στο Άγιο Όρος καινούρια.
1: Και σήμερα έγινε Αγάτσι Παναγής.
0: Γεια σου Βάσια.
2: Ανοίγουν τρία γήπεδα σε τρεις μονές και φτιάχνουν και ένα μεγάλο για πάνω από 40.000.
3: Πάμε για το τουρνουά.
2: Γεια σου Χούλιο.

0: Λοιπόν, δυστυχώς φτάναμε προς το τέλος. Ο Χούλιο.
1: Χούλιο μόνο.
0: Η
1: Ρακλάρα είναι παλιός του Ηρακλείου αυτός.
0: Εγώ όταν μου έλεγε Χούλιο, νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, αλλά δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που πραγματικά είναι εδώ στην παρέα μας από το 1990. Μια εταιρεία που δημιούργησε απίθανα πράγματα με την πώληση και την ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού, που βοηθάει πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και 3 δεκαετίες. Παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που έχει θέμα υγείας. Betabet.gr. 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι στη Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό. Ψάξτε τους. Betabet.gr. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Κλήρωση τέλος του μήνα που έρχεται, που ξεκινάει από αύριο, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Κι αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μία μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τους πιο

0: πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Παναγή, θέλω να κάνουμε και δώρο δύο βιβλία από την Ξένια Κούρτογλου που έχει γράψει το Τούνελ, που είναι 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Αν πέσει στα χέρια σας, διαβάστε το ή βρείτε το σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Ξαναλέω, το Τούνελ, ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο από την Ξένια Κούρτογλου. Στείλτε τώρα μήνυμα για το βιβλίο. Γράψτε στο 6936-10-10-22 βιβλίο για να κάνουμε την κλήρωση και δύο από εσάς να κερδίσουν από ένα βιβλίο από το Τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου που μόλις είδα στα χέρια μου και είναι φανταστικό. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό!

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
2: Πάγκης ο Τσάτος στο βουνό.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
1: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Σύσσωμο εδώ, πάμε, πάμε, η χρονιά ξεκίνησε. Καλημέρα, μην αγχώνεστε, μην μαλώνετε, βάλτε τα στην άκρη τα προβλήματα και ξεκουραστείτε λίγο. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
6: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-0.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
7: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
10: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
11: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενία. Χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου, Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
10: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
11: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: 10 χρόνια σιρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις.
3: Αλλάζουμε σελίδα.
2: Νέο σιρωτήρι, Πατρέως 30. 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σιρωτήρι, κρατήσεις.

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-428579.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομίας.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
5: Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
6: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Octobeer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Octobeer Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: απομένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
2: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα ελλαντικά κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
12: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό Χωριάτικο Catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: 10 χρόνια σωρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σωρωτήρι, Πατρέως 30. 5η 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Και όλα μόλις αρχίζουν. Σωρωτήρι, κρατήσεις

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Ζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιντ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
2: Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαιρινό τραγουδάκι βλέπω.
1: Ουσιαστικά λέει στην Αλίκη Boom Boom Down.
0: Να λες και γεσό.
1: Καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτης. Έχω χάσει τις μέρες.
0: Τεταρτούλα σήμερα.
1: Το έχετε καταλάβει ότι δεν ξέρουμε τι μέρα είναι?
0: Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί είμαστε.
1: Εχθές πήγαμε με το Θανάση να κάνουμε κάτι στο production και δεν ξέρουμε τι μέρα είναι. Και μας έλεγε ο Κώστας μέσα τι μέρα είναι. Και λέγαμε, όχι, ρε, δεν είναι Τρίτη.
0: Είναι γιατί ζούμε στη μέρα της Μαρμότας. Κάτι δεν χώρα γι' αυτό.
1: Πήγα στην τράπεζα σήμερα κάτι να κάνω και μου λέει, κοπέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα. Λέω, γιατί, για αύριο.
0: Μπροστά στην τράπεζα.
1: Λοιπόν, είναι Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη 2026. Πάει και ο Σεπτέμβριος, το φάγαμε. Λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα είμαστε, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν μέχρι πριν από λίγο το μυαλό σας ήταν ακόμα σε μια ξαπλώστρα με ένα Aperol στο χέρι. Αλλά να σας πω ότι σε περίπου 6-7 εβδομαδούλες θα πούμε Merry Christmas, everybody.
0: Εντάξει, και σε 17 εβδομάδες θα είμαστε πάλι θάλασσα.
1: Πρώτα ο Θεός. Θανάση μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Το μαλλί τι έχει πάθει σήμερα, έξαλλο?
0: Είναι από την υγρασία, τη βροχή και το νερά.
1: Σου κάθεται?
0: Όχι, το αφήνω έτσι να φαίνεται γιατί καλύπτει τα κενά πλέον.
1: Να σου κατέχεις, σκεφτεί να το βάψεις?
0: Όχι ρε,
1: δεν θα το βάψεις ποτέ. Χριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ρε, περουκίνι θα το βάζω πάντως.
1: Περουκίνι?
0: Θα το κόλλαγα.
1: Τι, εγώ έχεις πάρα πολύ μαλλί εσύ.
0: Εδώ δεν έχω, έχω αρχίσει και πέφτουν.
1: Για άνοιξε να δω.
0: Είδαμε, όλα αυτό μου λένε, μόνο εγώ μάλλον το βλέπω.
1: Λοιπόν, είμαστε στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο να ψυχαλίσει, λίγο να βρέξει. Βέβαια δεν έβρεξε λίγο. Εμείς στη Χαλκίδα φάγαμε πάρα πολύ βροχή, δεν ξέρω εδώ τι έκανε. Από το πρωί όμως που ακούω έτσι για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανοπέδιο, πραγματικά από το πρωί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ευχόμαστε να είσαστε καλά και αν είστε κάπου στην κίνηση, δυναμώστε Σφαίρα 102.2 και πείτε μας και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε έτσι για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεγερτών. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με τη Μόνικα Μπελούτσι. Να,
0: τα λέγαμε.
1: Όταν λέω Μπελούτσι, σχεδόν με τον Γιάννη.
0: Ζυμουδάκι.
1: Α, όχι, Βεργάρα είσαι εσύ, Βεργάρα. Την ίδια μέρα με την Μπελούτσι είχε γενέθλια, θα είχε γενέθλια και ο κύριος Νίκος. Ο κύριος, συγγνώμη, ο Νίκος Ρίζος. Και ο Τρούμαν Καπότε.
0: Αχ, ο Τρούμαν Καπότε. Ρίξε ο Τρούμαν Καπότε.
1: Ο Τρούμαν Καπότε είναι ψυχρό. Τι ήτανε?
0: Όχι, αυτό λέω, ο Τρούμαν Καπότε, σεναριογράφος.
1: Ναι. Γιατί έκανε σαχ, δεν καταλαβαίνω.
0: Σημαντικός.
1: Ναι.
0: Διαμορφωτής.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά στο Ειρηνάκι. Γεια σου, Ευανθία. Η Έφη είναι εδώ. Ο Γιάννης. Πες μας τι έκανε σήμερα, η μέρα σου. Τώρα μέχρι το 10, τι βαθμολογία βάζεις?
0: 10. Πέρασα μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραία.
1: Όντως.
0: Ναι, έχω στεναχωρηθεί βέβαια λίγο. Ναι, γιατί έχω στεναχωρηθεί, θα σου πω. Το πρωί πήγα, έκανα τα γκαλοπάκια μου για τα νέα. Πάρα πολύ ωραία. Ρώτησε έτσι παραϊατρικά. Ο κόσμος είναι μέσα στην γκαστονεύρο είναι. Τέλος πάντων.
1: Ρωτούσες για κλινικές και τέτοια.
0: Η ερώτηση ήταν μία.
1: Πες τι.
0: Να την κάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι σωστό, δεν έχει βγει τον καλό.
1: Ωραία, τέλος πάντων.
0: Αν ρε παιδί μου, πολύ σε γενικά πλαίσια, αν νιώθεις δίπλα σου την εκάστοτε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο σε θέματα υγείας.
1: Α. Νόμιζα ότι θα πήγαινες γενικά σε αυτή τη συγκεκριμένη κλινική, Καρνεάδου, Θεσσαλονίκη, τέτοια.
0: Όχι. Αφήνω πάντα ένα γενικό πλαίσιο, ναι, να εκφραστεί ο κόσμος. Ναι. Τα λένε μόνοι τους, μη φοβάσαι. Λέει, κάνω ένα σταυρό, λέει, εμείς τυχεροί είμαστε και τέτοια.
1: Καλά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λέει και μου είπε ένας, λέει, βλέπει, λέει, τι έγινε, λέει, και εμείς δεν έχουμε και 2 ευρώ στη τσέπη. Και κάνω το σταυρό της, λέει, σώθηκα. Τέλος πάντων.
1: Με αφορμή αυτό, ξέρεις, σκεφτόμουν. Διάβασα τώρα και με όλο αυτό το ρεπορτάζ που βγαίνει και όλα αυτά τα στοιχεία από το θάνατο του Μαζονάκη και έπειτα, ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, λέει, γίνονταν 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο.
0: Εγώ σου το είπα την πρώτη μέρα
1: και
0: που.
1: Και λέω, από όλους αυτούς τους 300, 400, 200%, ένας δεν έχει βγει να πει, έκανα και εγώ, ρε παιδί μου.
0: Πού ντρέπονται τώρα? Τώρα
1: δεν πιστεύω,
0: δεν πιστεύω
1: ότι είναι ντροπή.
0: Ντροπή είναι.
1: Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι αν έχεις κάνει, πες ότι εγώ πάω και πω, ναι, παιδιά, και εγώ έκανα.
0: Καταρχάς,
1: μου πούνε, ωραία, 6.000 που τα βρήκε.
0: Μπράβο, καταρχάς μπαίνει σε ένα οικονομικό πλαίσιο κατευθείαν.
1: Βέβαια.
0: Σου λένε αυτός για να έχει 6.000 να κάνει.
1: Αλλά 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο. Με 6.000, μόνο πλασμαφαιρέσεις είναι ένα 800.
0: Ναι, σου λέω.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή είναι ασύλληπτα τα πράγματα.
0: Βέβαια, 500, πόσο είπε, 500 χιλιάρικα δηλώνει ο γιατρός. Τα έχουν βγάλει όλα. 500 χιλιάρικα 50 ο γιατρός.
1: Ναι.
0: Άρα λείπουνε. Ένα εκατομμυριάκι λείπει.
1: Μόνο αυτό, γιατί μόνο πλασμαφαιρέσεις
0: έκανα. Τα πολύ απλά. Πάντως εγώ

0: Σου το είπα σε αυτή τη χώρα, Ελίνα.
1: Ναι, δεν είσαι παρούς, δεν είσαι κομπή αυτή. Απλά μια απορία είχα εγώ.
0: Σε αυτή τη χώρα και πλούσιο να είσαι, δεν σώνεσαι. Αυτό καταλάβαμε. Αυτό έχει σημασία.
1: Καλά, μην παίρνει κιόρκο.
0: Καλά, δε.
1: Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Τελικά, είναι ποιον ξέρει αυτή τη χώρα, πραγματικά.
1: Το να μ' αγαπά από Δέσποινα Βανδύ θέλει ο Αργύρης που είναι στην κίνηση. Ναι, για μια ψυχή. Σε μια ψυχή το αφιερώνει στην Τίνο.
0: Και εγώ θέλω να αφιερώσω.
1: Έχει εξαποστάσεω σχέση. Τι ωραία, τι γλυκό.
0: Και εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι στο μικρό μου το κορίτσι, την ανιψιά μου, την Ελενίτσα που μου φεύγει πλέον μετά από 4 χρόνια. Ήταν εδώ φοιτήτρια, πήρε το πτυχίο τη τα πάντα. Και φεύγει τώρα, γυρνάει πίσω στην Κύπρο και θα μου λείψει πάρα πολύ.
1: Τι τραγούδι θε.
0: Δεν ξέρω, θα βάλουμε.
1: Ναι, αλλά τώρα είπαμε του Αργύρη, τη Σιλιάρη.
0: Μετά τον Αργύρη, δεν πρόλαβα. Με πάτησε πάλι, δεν πρόλαβα να σου πω για τη μέρα που τη ρουφιάνα. Γιατί μετά τον κάλο πήδα την ανιψιά μου και κλαίγαμε. Γι' αυτό είμαι έτσι.
1: Έκλαιγε γιατί.
0: Στεναχωρήθηκα που μου φεύγει τώρα, την είχα εδώ να πούμε.
1: Μένατε μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχε το δικό τη σπίτι, αλλά ξέρει αυτό το θείο, θείο ερχόταν εδώ.
1: Θείε σε φώναζε.
0: Ναι, θείο. Και χατζηλί και ο θείο, φαγητά τα πάντα. Κανικό θείο.
1: Εγώ, όσα νύψια έχω, με το, και με το όνομά μου με φωνάζω.
0: Και έλεγα και ατάκε θείου.
1: Δηλαδή.
0: Κατάλαβα ότι είμαι θείο. Τι να σου πω, σε κάποια φάση μου εξηγούσε ότι είχε ίντερνετ, παιδί μου, η τηλεόραση. Και λέω, α, ναι, ρε, όντως. Μου λένε, λέει και ηχητική εντολή. Εσύ που δεν ξέρει να γράφει, λέει, μπορεί να το φωνάζει. Λέω, πάρα πολύ ωραία. Και μετά το τηλεκοντρό και φώναζα. Ίντερνετ! Τι γέλιο. Είναι Gen Z, είναι δε. Τη έλεγα για Die Hard.
1: Δεν τη είπε ποτέ να με φωνάζει, Θανάση.
0: Τη το έλεγα, αλλά εντάξει.
1: Θείε.
0: Είναι ωραίο το θείο τώρα.
1: Όχι, μου
0: άρεσε.
1: Εμένα με λένε θεία, τη σχέση. Λέω ότι cringe.
0: Αρέσει, εγώ τη
1: Ελίνα, κανονικά, το όνομά μου.
0: Τη έλεγα για σκηνικά που γινόντουσαν στην ελληνική τηλεόραση το 2010 και μου έλεγε τι είναι αυτό. Και μετά συνειδητοποιούσα ότι το παιδί γεννήθηκε 8.
1: Το 8.
0: Το 8, το 8 γεννήθηκε.
1: Όχι,
0: το 6. Γεννήθηκε το 6. Είναι και το 6, φίλε. Και λέω που είναι πάρα πολύ μικρή. Και είδα το κενό. Είδα αυτό το gap που έχω.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Κάτι έλεγα στην κόρη μου εδώ. Δεν την είχα φέρει πέρσι εδώ. Και έβαλε ένα τραγούδι Θεοδωρίδου. Και μου λέει, ποιο είναι αυτό. Λέω, Θεοδωρίδου, την ξέρει. Μου λέει, όχι. Λέω, εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Την έχει δει στο TikTok. Το TikTok βέβαια έχει φέρει κοντά. Κάπως λίγο έχει μειώσει αυτό το χάσμα. Αλλά.
0: Το 4 γεννήθηκε, τη θυμήθηκα, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: μου βγαίνουν χρόνοι, ρε.
1: Είναι
0: σου λέω, είμαι θείος.
1: Είμαι θείος, ρε. Είσαι μπάρμπας, δεν είσαι θείος. Είσαι μπάρμπας.
0: Μ' αρέσει που πλέον είμαι μπάρμπας. Είμαι αυτό, είμαι ο μπαρμπαθείος, ο μπαρμπαθανάσης. Δηλαδή, τι κάνει, ο Θανάσης βλέπει μπάλα. Πάλι, ναι, αφού είναι θείος. Κομπολόι. Το είχα φτιάξει όλο, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς για τον Αργύρη που το στέλνει κατευθείαν στην Τίνο από την Αθήνα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Στον Σφαίρα 102,2.

0: Θέση και το Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 693-610-1022 στο Viber. Η Δώρα λέει: μιας και είμαι πάνω στη μηχανή και σας ακούω, θα μπορούσατε να βάλετε τη μηχανή της μπουνάτσα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Μηχανή μπουνάτσα.
0: Με το ξέρω. Μήπως έχει κάτι άλλο. Καταρχάς γράφεις μήνυμα την ώρα που είσαι πάνω στη μηχανή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Επειδή έχει.
0: Έχει σταματήσει κάπου, φαντάζομαι.
1: Όχι, μπορεί να κάνει και το άλλο. Μπορεί να έχει ηχητική εντολή από τα ακουστικά της και, και να λέει στο μήνυμα, γράψει μήνυμα, στείλει στο Viber αυτό.
0: Έχει βάλει και emoji εδώ τώρα.
1: Ναι, γίνεται, βάλει και emoji. Δεν είσαι εντολές και τα κάνει το κινητό. AI.
0: Πάνω στη μηχανή, επαναλαμβάνω.
1: Καθώς οδηγάει, το κάνει με το ακουστικό. Επιτρέπεται, βάσει νόμου.
0: Ναι. Επίσης, τώρα που πάμε για emoji, τι είναι αυτό το καινούριο στο TikTok που όταν κάποιος σου γράψει καρδιά, σου γράφει το TikTok κόκκινη καρδιά, κόκκινη καρδιά, κόκκινη καρδιά. Από κάτω. Δάκρυα χαράς, δάκρυα χαράς.
1: Προσπαθεί να σε βάλει μέσα live.
0: Σου εξηγεί το emoji.
1: Όχι, προσπαθεί να σε ψήσει να μπει στα live. Να είσαι και εσύ σαν τον τρανό που σου λέγε χθες.
0: Όχι, άλλο σου λέω, παιδί μου. Δεν έχει καταλάβει τι σου λέω.
1: Δείξε μου.
0: Μισό λεπτό να
1: πω. Εγώ δεν είμαι στο TikTok τόσο βάλια. Είμαι μπάρμπα. Είμαι Instagrammer.
0: Ρε, παιδί μου, στέλνει ένα TikTok, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θέλει να πατήσει σε αυτό το emoji που κλαίει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και σου, αντί να σου βάλει το emoji, σου γράφει δάκρυα χαρά.
1: Εντάξει, μπορεί, ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ, να είναι για του ανθρώπου που δεν ακούνε καλά να διαβάζουν τι στέλνουν.
0: Για του ανθρώπου που δεν ακούνε.
1: Ναι, και μπορεί να θέλουν να διαβάζουν.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Έχει καεί, ρε παιδιά, η κοπέλα.
0: Με μισό λεπτάκι, ναι.
1: Δείξε μου για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Είναι όπως λειτουργούν για τους κοφάλαλους.
0: Ωραία, περίμενε. Σίγουρα κάποιος το έχει δει και θα μας στείλει στο Viber. Θα μας στείλει στο Viber. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή εγώ.
1: Έχει αγχωθεί πάρα πολύ η Ελίνα αυτή τη στιγμή. Θέλει να μάθει.
0: Δεν έχω αγχωθεί, απλά μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, Δώρα μου, αν είσαι πάνω στη μηχανή, κατέβασε παρακαλώ. Εμείς στέλνεις μηνύματα, έτσι να επανέλθουμε στη Δώρα. Τι λέει, καλησπέρα, το τραγούδι που ζήτησε η κοπέλα είναι αυτό. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η μηχανή. Α, να το ακούσουμε όμως το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Πάμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-779-31. Βγείτε αέρα να παίξουμε. Αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, μαζί με το Θανάση παίζετε. Και διεκδικείτε σήμερα, θα το κάνουμε σκάτσα το δώρο. Θα δώσουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν τώρα.
1: Όχο.
0: Και το ρολόι ούζου μετά στην απαγγελία. Λοιπόν, μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bites. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Έλλη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νίκαια.
0: Το Έλλη από πού βγαίνει το δικό σου?
3: Εμένα είναι το αρχαίο.
0: Πώς?
3: Το αρχαίο, από την Έλλη και το Φρίξο.
0: Ναι, αυτό λέω. Έλλη, κατευθείαν σε βαφτίσανε.
3: Έλλη, σκέτα, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Έλλη μου.
3: Ναι.
0: Είσαι πιο έξυπνη από ένα δεκάχρονο, μαζί με το Θανάση. 5 ερωτήσεις. Όποιο φτάσει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πακέτα κόμπο πίτσα φαν και ξεκινάς εσύ. Είσαι έτοιμη?
3: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου?
3: Κρήτη.
0: Η Σικελία.
3: Α.
0: Τι έπαθες, Θανάση?
1: Τίποτα, αγαπημού.
0: Θανάση, ποιος Έλληνας συγγραφέας έγραψε το Καπετάν Μιχάλη?
1: Αχ, Αναγνωστόπουλος.
0: Ο Καζαντζάκης.
1: Αχ, δεν το ξέρω.
0: Έλλη, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Σεούλ?
3: Δεν ξέρω.
0: Η Νότια Κορέα. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του Ηρακλή σύμφωνα με τη μυθολογία πάντα?
1: Ο πατέρας του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή. Του Ηρακλή δεν θα ήταν.
1: Κόλλησα.
0: Ο Δίας.
1: Αχ, ρε γάμα, ναι, αυτός που έκλεβε γυναίκες.
0: Έλλη, ποια είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος της Ελλάδας?
3: Χερσόνησος.
0: Ναι. Η Πελοπόννησος. Θανάση.
1: Παλεύουμε με την ασχετοσύνη και οι δυο μας σήμερα.
0: Έχω κάνει 4, γιατί μου βγαίνουν 3.
3: Δεν ξέρω.
1: Όχι, καλά είσαι εσύ, 4, 2, 2.
0: Θανάση.
1: Αν δεν τη βρω, κερδίζει.
0: Τι λες καλό, δεν έχει βρει κάτι σωστό.
3: Ούτε εσύ.
1: Δεν είμαι.
0: Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος?
1: Πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος, λοιπόν, είναι 3D, πρέπει να το δω, δηλαδή.
0: Θανάση, τελείωνε.
1: 4, 8, 10,
0: 6. Πάμε στην τελευταία ερώτηση.
1: Όποιος προλάβει, όποιος προλάβει.
0: Και είναι όποιος προλάβει, εντάξει.
1: Άντε, να σε δω.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα?
1: Η Λάικα.
0: Για Θανάση.
1: Η σκύλα.
0: Ο Γιούρι Γκαγκάριν, Θανάση.
1: Ο Γιούρι Γκαγκάριν πριν είχε πάει σκυλί και μετά είχε πάει κυσαλόπι γάτα. Πρώτα σκοτώσαμε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, αγαπή. Φιλάκια.
1: Προσπάθησα. Προσπάθησα!
0: Μην το λες αυτό, ότι και καλά τους αφήνεις να κερδίσουν, ε.
1: Όχι, ρε, προσπάθησα.
0: Έχουμε πάρα πολύ έτσι τους ακροατές, απλά εσύ.
1: Ήθελα να κερδίσω σήμερα, δεν το είχα.
0: Δεν το είχες.
1: Σήμερα δεν το είχα.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Ευγένιος.
0: Ευγένιος, από πού τηλεφωνεί?
4: Από την Σιγουρού αυτή τη στιγμή βρίσκομαι.
0: Ορίστε.
4: Σιγουρού.
0: Το όνομά σου συμβαδίζει και με τη φωνή σου. Είσαι πολύ ευγενή. Έχεις μια ευγενική φωνή, δεν έχει?
4: Μην το έχουν ξαναπεί, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά,
4: ευγενή. Να το πιάσω γραμμή πολύ καιρό. Και, το πρωί, και στο πρωινό και στο απογευματινό. Σα ακούω εδώ και 2 χρόνια ακόμα με τον Νίκο που ήσασταν.
1: Αχ, πάλευες να βγεις με τον Νίκο, ε.
0: Πολύ.
4: Ευγένεια.
1: Βγήκε στο Θανάση, εντάξει.
4: Και με το Θανάση. Γι' αυτό και σ' ακούω, αλλιώς δεν θα σ' άκουγα.
1: Καλά, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Κάτσε
0: τον
1: ναι,
0: αλλά
1: τον
0: αυτό που κάνεις είναι σαν το τηλέ στον άνθρωπο. Καλά σου λέει.
1: Λέω για πλάκα το πα.
0: Δεν είπα, κάνουμε πλάκα πάντα, Θανάση.
1: Μη φοβάσαι, Ευγένη.
0: Ευγένη, πού πηγαίνεις τώρα?
1: Μας με τον Νίκο.
4: Μόλις κόλλησα και πάω να παρκάρουν να πάω σπίτι.
0: Και τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι οδηγός λεωφορείων, σε τουριστικά.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κερδίσεις πακετάκι πίτσα φαν από το απογευματινό, να το απολαύσεις και να χαρείς ένα ωραίο βράδυ. Είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος, ναι.
0: Ξεκινάει ο Θανάσης. Θανάση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας?
1: Το Άμστερνταμ.
0: Μπράβο, Θανάση. Ευγένιε, ποιο ζώο έχει 8 πλοκάμια?
4: 8 πόδες.
0: Μπράβο, Ευγένιε. Θανάση,
1: ναι.
0: Πόσα λεπτά έχει μία μέρα?
1: Πόσα λεπτά?
0: Ναι.
1: Έχει μια μέρα. 3.000.
0: 1.440.
1: Αχ,
0: Ευγένιε, ποιο είναι το μικρότερο κράτος στον κόσμο?
4: Ποιο είναι το?
0: Μικρότερο κράτος.
4: Μονακό.
0: Το Βατικανό. Θανάση, ποιος ήταν ο Αριστοτέλης?
1: Ο αδερφός μου.
0: Έλα, Θανάση, τελείωνε.
1: Α, φιλόσοφος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Και μαθηματικός.
0: Ευγένιε. Αν κερδίσεις τώρα, πάμε σε ξαφνική ερώτηση. Εντάξει, δεν θέλουμε ξαφνικό πράγμα, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, Ευγένεια, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας?
4: Ιρλανδίας.
0: Ιρλανδίας.
1: Ιρλά.
4: Ιρλανδία,
0: Το Δουβλίνο. Σε ευχαριστούμε, Ευγένιε. Φιλάκια.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε. Τι καλό.
1: Ένα δεν ήμασταν.
0: Όχι, 2-1.
1: Με νίκαγε.
0: Όχι, εσύ νικούσες.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Το ήθελα να το πω το άμεσα.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Δήμητρα. Είμαι γνωστή. Παίρνει τηλέφωνο τα απογεύματα.
0: Για να το λες, είναι που έχουμε ξεκινήσει τώρα, κατάλαβες. Και λίγο. Πήρες και χθες, δηλαδή.
5: Πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 2 φορές, νομίζω.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
5: Αμέ.
0: Κανονικά θα πρέπει να αφήνουμε όταν κερδίζουμε ένα δώρο, να αφήνουμε λίγος καιρός να περνάει για να κερδίζουν κι άλλοι, κατάλαβες?
5: Μπορώ να παίξω και να χάσω, εγώ για το παιχνίδι παίρνω.
1: Ωραία, έλα.
0: Ωραία, άμα κερδίσεις κέρδισες.
1: Ωραία, όχι, είναι δίκαιο.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
5: Πάμε.
0: Ξεκινάει η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιο είναι το αντίθετο του σκοταδιού?
5: Το φως.
0: Το φως, μπράβο Δήμητρα. Θανάση, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Μόσχα?
1: Η Ρωσία.
0: Μπράβο, Θανάση. Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στον κόσμο?
5: Χαμηλοπάρδαλη.
0: Μπράβο. Θανάση, ποιο ήταν ο θεός του κρασιού στην αρχαία Ελλάδα?
1: Διόνυσος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: 2-2 είμαστε.
0: Δήμητρα, ποιο είναι το χημικό σύμβολο του σιδήρου?
5: Δεν ξέρω.
0: F-E. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Φιλανδίας?
1: Ελσίνκι.
0: Μπράβο, Θανάση.
5: Κέρδισε, έχασα. Μπράβο, παιδιά, μας πετάτε τέλεια παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια, Δήμητρα. Γεια. Πάμε, γιατί ώρα είναι και 27, ε.
1: Εντάξει, ωραία είναι, περνάω ωραίο.
0: Θέλετε last call?
1: Εγώ θέλω να βγάλω ένα κερδίσει σήμερα, να πάρει λίγο το δώρο. Έλα, τελευταίο, το last call.
0: Οι ερωτήσεις είναι εύκολες, δεν είναι?
1: Είναι πολύ εύκολες οι ερωτήσεις, όντως. Και είναι και επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή, ρε παιδί, άμα παρατηρήσει λίγο. Αυτό φαίνεται ότι δεν μας ακούτε κάθε μέρα. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Κρατάω παρουσίες.
0: Παρακαλώ.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Αργύρης, είμαι που έστειλε μου όλη τη Βαλδί.
1: Τι?
0: Και η ψυχή στην Τίνο ποια είναι?
6: Πολλά λες.
0: Α?
1: Πολλά λες.
0: Σε μένα το πεις αυτό?
6: Όχι. Πολλά ζητάεις όμως.
0: Ορίστε.
1: Πολλά ζητάεις.
6: Είναι κάτι παράνομο.
0: Μισό λεπτάκι. Ο Αργύρης έστειλε μήνυμα.
6: Για μια ψυχή στην Τίνο.
0: Και ζήτησε ένα τραγούδι για μια ψυχή στην Τίνο.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Τώρα συντονίστηκα.
0: Και εγώ τον ρώτησα που το έστειλε σε εμάς το μήνυμα και μου είπε πολλά λες. Ο Αργύρης.
1: Εντάξει, δεν θέλει. Τώρα πήρε να παίξει. Λέει, δεν θα μιλάμε τώρα για την ψυχή.
0: Ναι, ωραία.
1: Το στείλαμε το μήνυμα.
0: Αργύρη, πάμε. Ξεκινάει ο Αργύρης. Πόσα γράμματα έχει το ελληνικό αλφάβητο?
7: 24.
0: Μπράβο. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας?
1: Το Ενδιβούργο.
0: Μπράβο, Θανάση. Αργύρη, ποιο είναι το φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η γη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη?
7: Έκλειψη,
0: μπράβο. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του Οδυσσέα?
1: Εδώ κόλλησα τώρα.
0: Έλα ρε Θανάση.
1: Δεν μου έρχεται. Λαέρτης.
0: Λαέρτης, όπως την εκπνοή.
1: Μου ήρθε.
0: Λοιπόν, Αργύρη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας?
7: Δεν ξέρω.
1: Εδώ είναι πρόβλημα γιατί πολλοί τον μπερδεύουν.
0: Το Νέο Δελχή. Και πάμε στην ερώτηση που όποιος προλάβει. Εντάξει. Είστε έτοιμοι.
1: Πάμε,
0: είστε έτοιμοι.
1: Πάμε. Ωραία.
0: Ποιο όργανο του σώματος είναι υπεύθυνο κυρίως για την πέψη?
7: Το στομάχι.
0: Μπράβο σου. Κέρδισε ο Αργύρης.
7: Μερσή παππού.
1: Μερσή Αργύρη, μείνε στη γραμμή.
0: Γεια σου Αργύρη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και το «Σαν ήμουν παιδί». Μιλήσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, μωρέ, μια φορά στο τόσο.
0: Έχουμε ζαλίσει τον κόσμο τώρα που είναι στην κίνηση.
1: Εντάξει, έχουν διασκεδάσει.
0: Δεν έχουν διασκεδάσει.
1: Έχουν μορφωθεί.
0: Θέλουν να ακούσουν τραγούδια.
1: Εμείς το κάνουμε για να το πάρουμε αυτό εκπομπή στη τηλεόραση.
0: Σαν ήμουν παιδί.
1: Προσπαθούμε.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Άθη. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
9: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
10: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά. Και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
11: 10 χρόνια σωρωτήρι. 10 χρόνια μουσική. Νύχτες. Αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σωρωτήρι. Πατρέως 30. 5η 1η Οκτωβρίου. Opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σωρωτήρι. Κρατήσει.

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
4: Σφαίρα 96,6.

0: ακρόαση, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει από αποκλειστική μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Το λογαίνει ο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Ανοιχτή ακρόαση, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Απογευματινό Σφαίρα και πολλά φιλιά στην Δώρα, η οποία μας λέει: είχα σταματήσει το περίπτερο και σας έγραψα. Αν και γίνεται αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Είδες.
0: Είχε σταματήσει το κορίτσι.
1: Είχε σταματήσει όμως.
0: Εγώ απλά αγχώθηκα. Δεν θέλω να παίρνετε τηλέφωνο να βγαίνετε στον αέρα όσο οδηγείτε είτε μηχανείτε αυτοκίνητο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Άλλοι τρέχουν με 300 και τραβάνε βίντεο και τα ανεβάζουν.
0: Επίσης.
1: Ή μιλάνε.
0: Επίσης. Ποιος.
1: Τα κάνουν πάρα πολύ αυτά.
0: Επίσης, κάπου διάβασα ότι επειδή δεν έχουμε καταλάβει. Θα βάλουμε όλο και τον εαυτό μας μέσα. Και εμείς μέσα. Ακριβώς τι συμβαίνει με το κινητό όταν το χρησιμοποιείς κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, τίποτα ακόμα.
0: Κάπου διάβασα ότι αυστηριοποιείται παραπάνω ο κώδικας για το ακινητά. Νομίζω είναι 4.000 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση άδεια.
1: Πάντως εγώ.
0: Μάλλον και βλακίες, δεν ξέρω, αλλά έτσι διάβασα.
1: Συμφωνώ και ναι και όχι. Θα σου πω με την αυστηροποίηση. Απλά θα προτιμούσα να έχω ένα κράτος πρόνοιας και όχι ένα τιμωρητικό κράτος. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή να φροντίσει για το κομμάτι της παιδείας η κοινωνία μας και το κράτος και όχι να τιμωρεί τους πολίτες παίρνοντας τους τα λεφτά.
0: Ναι, άκου, θα σου πω όμως κάτι.
1: Μα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση χωρίς να έχουμε φτάσει.
0: Θα σου πω κάτι. Από όταν έγινε πιο αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας,
1: ναι,
0: έχουν μειωθεί πάρα πολύ και τα τροχιά και όλα αυτά. Γιατί φοβόμαστε.
1: Οι συνειδήσεις όμως δεν έχουν αλλάξει.
0: Φοβόμαστε.
1: Φοβόμαστε να μην πληρώσουμε, όχι να μην πεθάνουμε.
0: Τουλάχιστον φοβόμαστε. Τουλάχιστον.
1: Αυτή η χώρα πάντα με τον φόβο πάει μπροστά.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Ο γιος με παίρνει. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Μιτσάκο, είμαστε εκπομπή αγορινά.
0: Θέλετε να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Θα προτιμούσες
1: να.
0: Λοιπόν, το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google επειδή σου άρεσε κάτι. Ή οτιδήποτε. Ή όχι, γενικά το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google.
1: Να πω τώρα τι είναι. Εντάξει, είχα ψάξει ρε παιδί μου. Τι είχα ψάξει. Έχω ψάξει πάρα πολλές βλακίες.
0: Εγώ γράφω, ας πούμε. Θέλω να. Έτσι.
1: Και τι θα σου βγάλει.
0: Να δω τι βγαίνει. Θέλω να δω τα ένσημά μου. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Αυτό θα είναι μια παράσταση. Εγώ έχω ψάξει, γιατί το έχω κάνει, προσπάθησα να το κάνω μόνο μου και το κατάφερα, πώς φτιάχνουμε το καζανάκι.
1: Και τελικά?
0: Το φτιάξα.
1: Με το, πώς, ρουμπινές.
0: Όχι, φλωτέρ.
1: Το φλωτέρ.
0: Αλλά έβλεπα και tutorial ταυτόχρονα. Στο YouTube, κατάλαβες.
1: Έτσι, άμα δεν ξέρεις κάτι, παιδιά, μπαίνεις YouTube και ψάχνεις. Εγώ τι είχα ψάξει. Αν μπορείς να φουσκώσεις. Να μην το πω.
0: Τι να φουσκώσεις.
1: Ναι, γιατί εδώ τη σοβάρεψες.
0: Τι ήθελες να φουσκώσεις.
1: Ήθελα να δω, παιδί μου, πόση ώρα θέλεις για να φουσκώσεις μια κούκλα σιλικόνης. Αν χρειάζεται τρόμπα. Το είχα απορία μια φορά.
0: Η κούκλα σιλικόνης τι είναι.
1: Ερωτικό βοήθημα, ρε.
0: Α, έχεις.
1: Όχι. Αλλά σκεφτόμουν να πάρω σε κάποια φάση, όταν ήμουν πολύ μόνος μου. Αλλά μετά είδα ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Και μετά λέω
0: πόσο
1: αυτό.
0: Πόσο κάνεις.
1: Έκανε 3.000.
0: Τι λες.
1: Λέω τρόμπα θα έχει.
0: Γιατί σου φτιάχνει καφέ.
1: Όχι, τίποτα. Απλά είναι έτσι. Άκαμπτη βέβαια.
0: Και εσύ δεν λες να ξέρεις πόση ώρα. Έλα μέσα.
1: Έλα μπες. Γεια Στεφανία.
0: Καλώς Στεφανία, έχεις ακούσει τι λέμε.
1: Στεφανία,
0: γι' αυτό μπήκες.
1: Είναι πάνω στην κατάλληλη ώρα.
0: Το ρώτησα. Έχουμε βάλει ένα ερώτημα. Ποιο είναι το πιο άκυρο πράγμα που έχει ψάξει στο Google. Και εγώ είπα πώς να αλλάξω φλωτέρ στο καζανάκι.
1: Και εγώ τη είπα την αλήθεια για λίγο.
0: Ο Θανάσης πώς να φουσκώσεις μια κούκλα φυσιλικόνης.
1: Αν μπορείς.
0: Φουσκώνει και με το στόμα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τελικά δεν είναι δύσκολο.
0: Θέλει τρόπα.
1: Ναι. Πάντα όλα αυτά θέλουν κίνηση στο χέρι. Πάρα πολύ. Έτσι. Πιεσμένες από το στήθος.
0: Εσύ τι έχεις ψάξει, Στεφανία.
3: Τι έχω κάνει το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
1: Νόριστε. Πάρα πολύ ωραίο. Τι κάνεις με το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Τι κάνει.
3: Τι έχω κάνει το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
1: Αυτό. Αυτό σου κάνει. Ναι, είναι η μίζα που δεν παίρνει η ρουφιάνα.
0: Και τι κάνεις άμα τελειώσει η μπαταρία.
1: Κλαις.
3: Σταυρό.
0: Η Στεφανία σίγουρα θα έβαλε τα κλάματα. Είναι αυτό που σου βάζουν καλώδια κάπου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα την μπαταρία την έχουν κρυμμένη.
0: Ναι.
1: Σου λέει είναι σαν τα κινητά, είναι όλο μαζί.
0: Σκεφτόμουν ότι δεν θα έπρεπε να βγουν power banks για αυτοκίνητα.
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, ναι.
4: Υπάρχουν για να φορτίσει μπαταρία. Ναι,
0: αυτό, μικρά, πώς φορτίζεις το κινητό.
1: Υπάρχουν.
0: Ναι. Πόσο θα κάνουν άραγε.
1: Όχι, δεν είναι πολύ ακριβά.
0: Περίμενε.
1: Ψάχνω. Με κάνα 50 σου βρίσκω. Αν πάμε και κινέζικη αγορά, φύσεις και με 5.
0: Σταμάτα, Θανάση. Λοιπόν,
1: καλά,
0: παιδιά, υπάρχουν κινητές και φορτιστές μπαταρίες αυτοκινήτου.
1: Για πες, πόσο?
0: Λοιπόν, 59 ευρώ, 63 ευρώ.
1: Για γράψε και για τρόμπατ κούκλας.
0: Στανάση, όχι, δεν τα ψάχνω εγώ αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι. Μισό λεπτάκι λίγο να
1: το πω. Μου αρέσει πάρα πολύ να σας σοκάρω.
0: Άσε μας, Θανάση.
1: Είναι τέλειο, δηλαδή.
0: Θέλω να σας πω για το designer outlet, το οποίο θα το επισκεφτώ και εγώ σίγουρα, γιατί είχα πάει και πέρσι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Για τρεις μόνο μέρες, από 2 ως 4 του Οκτώβρη, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, για τρεις μόνο μέρες, με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands, όπως Nike, στο Nike Factory Athens Store, που είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχεις πάει στο Nike, στο design?
1: Έχω πάει, εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά ακόμα. Οπότε, αν ψάχνεις αφορμή για μια φθινοπορεινή shopping βόλτα, το εκδοτικό χωριό σε περιμένει και είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και είναι και πολύ ωραία βόλτα και με τα παιδιά, γιατί είναι ανοιχτό και κάνεις βόλτα, τρως, πίνεις καφέ, ψωνίζεις και τούμπαλι ξανά από την αρχή και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ έχω τώρα μια απορία που μου γεννήθηκε, θυμήθηκα, γιατί λειτουργώ με χρόνο. Θέλω λίγο χρόνο.
0: Αυτό όμως το ραδιόφωνο γενικά δεν είναι.
1: Τι να κάνω, μου λες τα θέματα
0: ωφέλιμο.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Μου μιλάς στο παραδέκα για αυτό που λέγαμε και 20.
1: Περίμενε λίγο, ναι, ρε Χριστιανέ, έχω μια πορεία τώρα να την γκουγκλάρουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, άρχισε να γκουγκλάρεις. Mm. Θα είμαι κακός χριστιανός αν κάνω το σταυρό μου με το αριστερό?
0: Ναι.
1: Γιατί, διαγράφω, να δούμε τι θα μας πει. Έχω μεγάλη απορία.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν είναι σωστό. Την κόρη μου είδα εγώ μια μέρα στο σχολείο, πρώτη δημοτικού.
1: Τι γίνεται αυτό?
0: Κάταγε τη τσάντα με το δεξί με και της έκανα νόημα. Και μου λέει, είναι το χρησιμοποιώ. Το δεξί χέρι. Και της έκανα νόημα με τα κάγκελα. Εγώ, παιδί μου, το άλλο χέρι. Το χρησιμοποιώ αυτό. Λέω, εντάξει, συγγνώμη.
1: Έλα, κούκλα, ρε.
0: Δεν μου συγχώρω.
1: Όσο ακούμε μουσική.
5: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2. Ωραία.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γιατί δεν ακούω? Α, γιατί τα ακουστικά μου δεν δουλεύουν καλά.
1: Σαμποτάρει τον εαυτό τη μόνο η Ελίνα το κάνω αυτό.
0: Ναι, γενικά τα ακουστικά μου μία. Άμα πρέπει να κουνήσω λίγο καλωδιάκι, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι σήμερα Τετάρτη, 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει πάει 6, 6 και 5 για την ακρίβεια. 693, 610, 102,2 στο Viber. Σας περιμένουμε όπου και να είστε. Ευχόμαστε να είσαστε καλά. Πολλά φιλιά σε εσάς, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο sfera.gr και το Sfera Application βεβαίως. Τι είσαι, κάτι ήθελα να σου πω. Α, διάβασα παιδιά που λέγαμε στην αρχή ότι είσαι θείος και ότι λες. Λοιπόν, φράσεις που λένε οι μεγαλύτεροι και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται.
1: Πες τες και να δεις, είμαι απόλυτα ειλικρινής ότι κάποιες τις λέω. Γιατί μπάρμπας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
0: Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου.
1: Το λέω όλη την ώρα. Το έλεγα συνέχεια στη μικρή. Άρα και να μπράβο 22.
0: Λοιπόν, νούμερο 2. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Καλά, κλασικό. Πρέπει να ακούγεται συνέχεια τώρα αυτό.
1: Όχι.
0: Με influencers και αυτά.
1: Αυτό δεν το λέω γιατί αλλιώς θα είμαι άνεργος.
0: Καλά, εσύ ναι.
1: Δεν το λέω.
0: Δεν μπορώ να το πεις. Είναι η εξάπλωση της τηλεργασίας. Καμιά φορά που λέω έχω τηλεργασία σήμερα.
1: Όχι, ούτε
0: και
1: αυτό
0: θα μου λέγει η μαμά μου, η γιαγιά μου. Γιατί δουλεύεις, αφού είσαι σπίτι. Το
1: καλά,
0: κλασικό.
1: Ο πατέρας μου ακόμα, ακόμα πιστεύω ότι ζω με επίδομα. Λέω άνεργος είναι αυτός. Λέω πατέρα, όχι, έχω εκπομπή. Α, μου λέει ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, νούμερο 3. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο. Οι παλαιότεροι, οι πιο ας πούμε ηλικιωμένοι, δεν αντιλαμβάνονται την εργασία. Νομίζουν ότι όσο πιο πολλές ώρες δουλεύεις, τόσο πιο πολλά χρήματα παίρνεις. Καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, απλώς αγόρασε ένα σπίτι πια. Αυτή είναι μια τάκα.
1: Κοίτα, εντάξει, όχι, τελικά ούτε αυτό το λέω. Τελικά πολλά δεν λέω. Μόνο τα δύο πρώτα.
0: Εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχοθεραπεία. Άρα ούτε εσύ τη χρειάζεσαι.
1: Όχι, αυτό το λέω.
0: Αλήθεια, μωρέ, λες.
1: Το λέω, ναι.
0: Τι λες, καλέ.
1: Όλα μια χαρά τα έχω καταφέρει.
0: Η απάντηση είναι και είδα πώς βγήκατε.
1: Πάρα πολύ ωραίος, είμαι, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο είναι στο τηλέφωνο?
1: Ποιο ψυχοθεραπεύτη?
0: Το παιδί μου.
1: Για ψυχοθεραπεία είναι, δε.
0: Όχι, όχι.
1: Το δε. Μεγαλό.
0: Το μικρό-μικρό.
1: Α, το μικρό.
0: Λοιπόν, θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, άλλη ατάκα.
1: Αυτό το λέω, το λέω.
0: Έτσι είναι ο κόσμος.
1: Και αυτό το λέω. Αυτή είναι η κοινωνία της, έλεγα Λενίτσα. Αυτή είναι αυτή.
0: Νομίζω ότι περνάς δύσκολα, να σου πω εγώ τι έχω περάσει.
1: Α, και αυτό το λέω.
0: Είσαι boomer. Λοιπόν, για να δω άλλη, αυτή δεν έχει άλλη. Άλλες ατάκες που λένε οι μεγαλύτεροι.
1: Κοίτα, άλλες ατάκες.
0: Καλά, κλασική ατάκα της μάνας μου, της γιαγιάς μου. Να πεθάνω να δω τι θα κάνετε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το λέει. Εμένα ο πατέρας μου μας απειλούσε πάντα, ρε παιδί μου, με τη διένθεση του σπιτιού. Ότι αν κάνουμε κάτι εκεί, θα πάτε τάδε. Από τώρα μια ατυχία εδώ. Παπαδοπούλ 65 αυτό το καλοκαίρι. Δεν πας
0: ναι,
1: ποτέ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν κλασική του ατάκα. Ατάκα το άλλο είναι εντάξει, τα κλασικά στα παλιά που βάζαν σειρές. Πέτρα σας πάτε. Άχρηστη θα καταλήξει την κοινωνία.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε βγει και εμείς.
1: Ακόμα μου τα λέει,
0: δηλαδή, έχουμε περάσει. Είμαστε μια γενιά που η σαγιονάρα έκανε κλατ. Η λαστιχένια, η βαριά όμως η σαγιονάρα, όχι αυτές που είναι τώρα.
1: Το κατάβια το κλάμα σου που το έγραψε εδώ ένα φίλο μου, το έλεγε συνέχεια.
0: Και ο Ράτσο μου το έχει πει αυτό.
1: Κατάβια το κλάμα σου, μου το έκανε μέσα από τα δόντια.
0: Ναι, ναι. Μιλούσαν χωρίς να ανοίγουν τα στοιχεία. Ότι ήταν πιο φοβιστικό αυτό.
1: Για κάποιο λόγο, εμένα με πηγαίνα συνέχεια στην εκκλησία, μικρό, μήπως σωθεί το παιδί. Και με κοιτάζει ο πατέρα μου συνέχεια έτσι στραβωμένο και μου κάνει έτσι με τη μύτη μπροστά την κίνηση. Και λέω τι έχω κάνει τώρα, έχω ξεφύγει κάτι ξεκούμποτο. Και ψαχνόμουν εγώ και όντως πάντα κάτι έκανα.
0: Ναι, είναι ατάκες.
1: Το τριβοκάριδο.
0: Λοιπόν, καλά, ίδιο.

0: ο πατέρας σου είσαι, ίδια η μάνα σου είναι.
1: Δεν ξέρεις, είσαι μικρός.
0: Μάζεψε το γιο σου. Μάλιστα την κόρη σου, γιατί είναι δικιά σου η κόρη. Τώρα δεν έχουμε μαζί.
1: Όταν κάνει κάτι καλό το παιδί μου. Κλασικό. Αλλά παιδιά, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και το κάνεις και εσύ στα παιδιά σου, κοφτό. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζουν όλα σαν μικρό παιδί. Ο πατέρας μου, έχω πάει 40 χρόνια και νομίζω
0: τι
1: ότι
0: κάνω,
1: έχω μέντε,
0: τι κάνω εγώ.
1: Με αντιμετωπίζει τα παιδιά σου σαν παιδιά. Τώρα ακόμα μου πεις είναι παιδιά. Σε 5 χρόνια δεν θα είναι.
0: Το 5χρονο πώς θα αντιμετωπίζει, ας πούμε.
1: Ας το 5χρονο, λέμε και το μεγάλο.
0: Το 14χρονο.
1: Εντάξει, δώσ' του λίγο αέρα.
0: Δεν έχει αέρα. Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
1: Σιγά μου, για 3 μπρο που σου λέει την ημέρα.
0: Μιλάμε για 10 μποφόρ κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά θα φτάσει η κατάσταση που ο Τάκης, ο Αντώνης, σαν τον Τάκη, τον πατέρα μου, το παιδί θα είναι 37. Ναι. Και θα του λέει, αγοράκι.
0: Όπως μου είχε πει κάποια στιγμή η μάνα μου, που είμαστε μεγάλα πλέον τα παιδιά της, και εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε μεγάλοι, έτσι. Λοιπόν, μου λέει, όταν μου λέει πηγαίνω κάπου, δεν με ρωτάνε πόσα μεγάλα παιδιά έχεις. Με ρωτάνε πόσα παιδιά έχεις. Και ας είσαστε όσο χρονών είσαστε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν αλλάζει. Έτσι,
0: γιατί ρωτάει πόσα παιδιά έχει.
1: Μωρή,
0: γιατί
1: κουβάλια.
0: Για τη μάνα και τον πατέρα, τα παιδιά είναι πάντα παιδιά.
1: Μωρέ, σταμάτα να επικοινωνεί να πούμε τα θέλω για τα παιδιά σου που ακούνε τα κακόμενα. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί δεν σε ακούνε, ρε.
0: Με παίρνουν να κάνουν ότι δουλεύει η μάνα του. Μα δηλαδή, πραγματικά.
1: Σε γράφουνε, παπίλα. Σε γράφουν. Άστα να πετάξουν, άστα ελεύθερα.
0: Λοιπόν, πάμε στη Pharmacept και συγκεκριμένα στη σειρά Scalp Biome. Εκεί θα βρει το anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά τη τριχόπτωση με φυσικό δραστικό Bio Complex με Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση τη τριχόπτωση. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τη τριχόπτωση και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα.
1: Την ανοχή σα ζητώ, θα διαβάσω. Αν ψάχνουν στο. Γελάτε. Είναι μεγάλο το κείμενο γι' αυτό. Αν θα διασκεδάσετε, μείνετε.
0: Με δικά σου λόγια, Θανάση μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ανώτερες σχολές, Δέλτα, εδώ ανήκεις. Πάμε τώρα. Όχι, πάμε.
0: Συνέχισε, Θανάση.
1: www.delta360.gr. Γιατί εδώ, παιδιά, ανήκεις. Ανήκεις στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρα, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Καλά, Αγία. Τι να σου πω. Πάμε να γυρίσουμε στο Millennium και συγκεκριμένα στο 2000, ένα τραγούδι που τότε κυκλοφόρησε και μας πήρε το μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορώ να τις Φαγιανάκη στον Σφαίρα και τον 2-2.

0: Θανάση, μίλα.
1: Σφαίρα 102,2 απογευματινό. Μελίνα Παπίλα, Καταλάς Πλάσα. Sorry, κοίταζα τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Ναι, είναι στον Ευαγγελάτο.
1: Ήθελα να δω τι λέει. Συγγνώμη. Ξεχάσεις.
0: Αφού δεν έχουμε. Δηλαδή, είμαστε στην εκπομπή.
1: Δεν έχει σημασία. Απλά,
0: τι έχει πάθει εσύ.
1: Απλά βλέπω το πρόσωπο και λέω τι να λέει και φαντασιώνομαι.
0: Γιατί τον άφησε ο Ευαγγελάτος και έφυγε. Α. Τον άφησε μόνο του.
1: Α.
0: Του πήρε την εκπομπή.
1: Α, πήγε για την κλήρωση, ρε.
0: Α, συγγνώμη.
1: Παιδιά, αυτό με τις κληρώσεις γενικά στις εκπομπές είναι ό,τι καλύτερο.
0: Γιατί.
1: Μάλλον πάρα πολύ τα δώρα που δίνουν.
0: Τι δίνουνε.
1: Και σου λέει 75 νεκροί. Τι να, είναι στενάχωρο. 10.000 ευρώ το κάνουν όλες οι εκπομπές, βέβαια. Κάποιοι ζητάνε και συγγνώμη πριν. Λέει εντάξει, συγγνώμη τώρα για αυτό που κάνω. 10.000 ευρώ!
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα ρολόι ούζου. 2.11.779.31. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Στην απαγγελία μας πάμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: 2.11.779.31. Βγείτε αέρα. Καταλάβετε ποιο τραγούδι λέει ο Θανάσης και θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Κερδίζετε ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Ούζου. Ούζου.gr. Το ανανεωμένο e-shop έχει εξαιρετικά σχέδια και σε ρολόγια, γυναική ανδρικά και σε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου βεβαίως.
1: Εγώ θα βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Γεια σας.
3: Γεωργία.
0: Γεωργία, από πού τηλεφωνείς?
3: Άλυμο.
0: Από τον Άλυμο, τι κάνεις?
4: Επιθετική.
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, γιατί βιάζεσαι?
3: Συνήθως ναι.
0: Τώρα τι κάνεις?
3: Τώρα πάω στις δραστηριότητες στα παιδιά μου.
0: Τι δραστηριότητες?
3: Aerial yoga και ποδόσφαιρο αγιασμό.
0: Πολύ ωραία. Η μικρή μου σήμερα με ρώταγε, μαμά, όταν ήσουν μικρή, εσύ λέει πού πήγαινες?
3: Μου την κάνω και εμένα στην ερώτηση και γελάω.
0: Λέω πήγαινα αγγλικά.
3: Αγγλικά.
0: Γαλλικά, θα μας σταμάτησα μετά βέβαια, δεν συνέχισα.
3: Και πιάνω.
0: Πήγαινα αρμόνιο, πήγαινα γυμναστική. Μου λέει τι γυμναστική, λέω τι να σου πω τώρα και σένα. Και θέλω να της πω ότι έκανα πολλά για να μην νομίζω ότι τα στέλνουμε και εμείς καθόμαστε με τον απόδι.
3: Ήταν άλλες εποχές, τώρα εντάξει έχουν αλλάξει
0: καλά,
3: τα
0: ναι, ναι.
1: Εγώ όταν θα με ρωτάνε τα παιδιά τους λέω παιδιά, ο μπαμπάς σας δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε παντού και τρώγε τα λεφτά του πατέρα, του παππού. Οπότε για να μην το κάνετε και εσείς αυτό, γίνετε Instagrammer ή απλά δηλώστε κάτι στην Ελλάδα είστε.
0: Σταμάτα ρε Θανάση. Όταν έχει γκάλο που μας έρχεται πορωμένος εδώ.
1: Τι να κάνω, ναι, ρε, ναι, ναι. Έχω πάρει το παλμό.
0: Κάνε reset, τι να σου πω. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε.
3: Πάμε, αλλά θέλω και ρεφρέν όπως ακούω και στους άλλους.
0: Ό,τι έχει επιλέξει εδώ το production.
1: Δεν φταίω εγώ το ρεφρέν. Μερικές φορές επαναλαμβάνεται η λέξη του ρεφρέν πιο πάνω.
3: Θέλω ρεφρέν γιατί θέλω να κερδίσω.
1: Α, εντάξει.
0: Μέσα, λοιπόν.
1: Μου άρεσε την
3: παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Δεν μπορεί να το δώσουμε το δώρο, μα δεν κερδίσει, το καταλαβαίνει.
3: Ναι, αλλά σε άλλου λέτε ρεφρέν, σε άλλου δεν λέτε.
0: Ναι, εντάξει, είναι ό,τι πέσει, ό,τι πέσει στο μάτι.
3: Εντάξει.
0: Είμαστε, ουσιαστικά μας λέει ο Γιώργη ότι δεν είμαστε σωστοί.
1: Λοιπόν, θα βρω το ρεφρέν.
0: Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Όχι, θα
0: πάμε
1: το ρεφρέν.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω σήμερα να το πεις σαν τον τρανό. Πάμε.
1: Ας τον τρανό. Σαν τη λέξη και λέω.
0: Αν μας ακούει ο τρανός, θα σας πάρει τηλέφωνο το οποίο
1: μαγάρι. Δικιά μου, θα με λιώνουμε τα φώτα. Η παλμή πιο δυνατή και η νύχτα στο ρυθμό σου μοιάζει να έχει αφαιρεθεί. Ξέρεις πως για σένα υπάρχω ότι και να σου λέω. Με τα μάτια δεν μην τη λέγεις την φωτιά σου και ένα φταίει μόνο ένα μαγικό.
0: Για πες Γεωργία μου, συγγνώμη.
3: Δεν κατάλαβα λέξη.
1: Τι να σου κάνω, το τρανό.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Έτσι ακούγεται καλύτερα.
0: Το ξέρεις ότι έκλεισε. Δεν θα μας ξαναπάρει ποτέ. Θα ακούσει σίγουρα άλλο ραδιόφωνο. Μόλις χάσαμε μια ακροάτρια. Κάνει έτσι ο τρανός μου, ωραία.
1: Δεν τον ακούεις ποτέ.
0: Το μαντάμ που μου έλεγε εχθές ότι λέει, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Έκανα μια τραπ διάλειμμα.
0: Σε θέλω να να να να να να.
1: Κοίτα, οι λέξεις ακουγόντουσαν. Βάλτε λίγο να συγκρίνουμε.
0: Αυτό είναι τρανός.
1: Περίμενε λίγο. Αυτό τρανός δεν είναι.
0: Αυτό είναι τρανός.
1: Σίγουρα.

0: λέει το παλικάρι.
1: Έχει φάει και τρία.
0: Κάτι για διαμάντια δεν είπε.
1: Εντάξει τώρα, έχουν πέσει και 25 φίλτρα από πάνω. Εγώ στο TikTok που τον άκουγα εχθές ήταν λες και πέθανε. Δεν είχαν απνοές. Από φωνή σε φωνή.
0: Εγώ είδα μια δήλωση σε ένα τίτλο, δεν το πάτσα βέβαια. Που λέει είναι έγκυος η κοπέλα του, λέει τραβάμε ανηφόρα. Ανεβαίνουμε ανηφόρα. Καλά καλέ. Καλά καλέ, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε. 2-11-779-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Γαλάτσι.
0: Από Γαλάτσι. Γαλάτσι.
1: Πω, Κατερίνα, να ξέρεις, έχεις κλάψει πολύ με αυτή την μπαλάντα, σε βοηθάω. Το αυτό είναι μπαλάντα που θα πω. Οπότε θέλω να χτυπήσεις απέναντι στην μπαλάντα, Ελίνα.
0: Ωραία. Τι έγινε?
1: Όχι, ναι. Συνεννοούμαστε και τραγούδια.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, ναι. Τι θυμάσαι την Πετρούλα Κωστίδου? Αυτό έτσι θέλω να το πεις.
1: Γεια σας. Λοιπόν.
0: Πώς το έλεγε? Γεια σας.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι έλεγε, μια ατάκα είχε.
1: Δεν συγκεκριμένη ατάκα.
0: Αγάπες μου, όχι. Κάτι έλεγε, τέλος πάντων, για πες.
1: Μου είναι πολύ δύσκολο γιατί έχω να την ακούσω καιρό. Λοιπόν, ζουζουνάκια μου, τι θα μπορούσα να σας πω για να με πιστέψεις? Ένα μικρό το σ' αγαπώ μονάχα δύο λέξεις. Αν την αγάπη μου εσανθείς, το ξέρω πως θα φοβηθείς. Αυτό που ζούμε τώρα εμείς δεν είναι της στιγμής. Να περιγράψω πως μπορώ τόσες εικόνες. Μου έχω γεμίσει το μυαλό, μείνανε θαμώνες.
0: Για πες.
2: Δεν μου έρχεται.
0: Παιδιά, είναι δύσκολο το παιδί, ούτε εμένα μου έρχεται. Ερώτα. Καλά,
1: ποτέ. Έχεις κλάψει. Ήταν σωστή επιλογή της Πετρούλα.
2: Δεν πειράζει, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φιλάκια. Η κοπέλα μας ευχαρίστησε τουλάχιστον. Καλά, και τι να κάνω, δεν τη χάσαμε, το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι.
1: Τι να κάνω, πάνω όλοι κατινάκι.
0: 2-11-779-31. Φιλιά στο Γιάννη.
1: Φιλιά, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι Μελέτης από Κορυδαλό.
0: Γεια σου, Μελέτη από Κορυδαλό.
1: Μελέτη μέσα, είσαι από τον Κορυδαλό. Πώς παίρνεις τα τσιρεμένο?
3: Λίγο εκεί προς τα έξω, τι. Την αυλή.
1: Τώρα
0: έχουμε βγει. Είσαι μέσα.
3: Όχι καλέ, τι μέσα είναι. Τι πάει το βράδυ μέσα.
1: Η άλλη τσίπησε.
3: Ακού εκεί. Θα στείλω φωτογραφία στο Viber να το δείτε.
1: Σας αφήνω κινητά, Κάτσε, μην το ακούσω, Λιάγκα. Σας ψάχνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω να πεις το τραγούδι σαν το Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, δύσκολο. Λοιπόν,
0: πάρε.
1: Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν λογάριασα τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Και σ' δώσα όλα, σ' τα δώσα. Σώμα και ψυχή.
0: Σουτ λέμε.
1: Λυπόμενη.
0: Πες το, Μελέτη.
1: Να τα βλέπει.
3: Τώρα, αυτό τώρα είναι τραγούδι, είναι τώρα λες και τραγούδια Αγγελάδα.
0: Ρε, στη Μελέτη το είπε.
1: Όχι Αγγελάδα, ρε.
0: Αφού σου είπε.
3: Άκου, τώρα,
0: είπε όμως
3: τώρα,
0: μπράβο μου, όχι μπράβο λεπτάκι. Μου. Ναι.
3: Όχι, όχι. Αυτό το τραγούδι, αυτό τώρα, το παιχνίδι αυτό δεν είναι σωστό τώρα. Εντάξει, τώρα άμα θέλει κάποιος να κερδίσει, να κερδίσει τώρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, αλλάξτε το. Τι είναι αυτό τώρα. Πέρσι με το ράπτη, τα είχατε μια χαρά. Βρες το τίτλο, βρες αυτό. Τώρα εντάξει.
0: Πάρτε. Να τα πει, συνέχισε.
3: Εντάξει, τώρα συνεχίζω εγώ τώρα. Το είπα τώρα. Τι να πω.
0: Δεν σ' αρέσει το παιχνίδι.
3: Δεν είναι αυτό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι να κερδίσεις, είναι παιχνίδι να χάσεις.
0: Μάλιστα.
3: Όχι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι να χάσεις, παιχνίδι να χάσεις, δεν είναι παιχνίδι να κερδίσεις.
0: Ναι. Εντάξει, Μελέτη μου, θα κάνουμε.
1: Θα το μελετήσουμε.
0: Θα το μελετήσουμε, Μελέτη.
3: Για μελετήστε το, ναι, και μελετήστε το και όταν θα ξανακούσουμε θα ξαναπάρουμε.
0: Εντάξει, τον χάσαμε σίγουρα.
1: Πάει αυτός.
0: Πάει τελείως. Έχει φύγει.
1: Σαν τον Ελλάδα.
0: Έχει αλλάξει ραδιό.
1: Σαν τον Ελλάδα θα καταλήξουμε. Θα ψάχνουμε με το τουφέκι.
0: Θα ψάχνουμε με το τουφέκι του ακροατέ.
1: Κάτσε, μην πάρει, βάλε.
0: Κάτσε, πέμε, όχι, παρακαλώ. Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σταματία.
0: Σταματία, από πού τηλεφωνώ? Α, πήρε και χθε.
4: Ναι, από το Γάλλιο.
0: Έχεις κερδίσει.
1: Θα το ρισκάρεις.
0: Όχι. Είχαμε παράπονο τον προηγούμενο ακροατή ότι δεν είναι ωραίο το παιχνίδι.
1: Παιδιά, μα δεν σας αρέσει.
4: Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει.
0: Μας αρέσει, ωραία. Να μην τα αλλάξουμε δηλαδή.
4: Όχι, βέβαια.
0: Κάτσε να κάνουμε κάτι.
1: Το προσπαθώ, ρε παιδιά. Με έχουν υποχρεώ.
0: Θανάση, μην αγχώνεσαι.
1: Τι να κάνω, Καρινάκη, τι κάνει.
4: Μην κάνω τέτοια.
1: Προσπαθώ, ρε. Κάτσε γιατί πρώτη φορά μας βάλανε τέτοιο κολόχερο. Το διευθύνσιο μας είναι η σημασία.
0: Όχι ρε, εντάξει, είναι, ακούστε, θα μπορούσε να είναι last call ο μελέτης. Η αλήθεια είναι. Να το ονοματίσουμε last call. Ορίστε, το πρώτο last call της σεζόν ήταν ο μελέτης. Λοιπόν, σταματία μου, περίμενε. Ψάχνουν εδώ πέρα.
1: Το βρήκαμε.
0: Ωραία. Τώρα θέλω να μου πεις αυτό το τραγούδι. Θέλω να μου το πεις σαν τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Σε τρώει ο κόσμος σήμερα. Σε τρώει πραγματικά.
0: Καλημέρα. Δεν κάνει έτσι. Έλα, ντροπή.
1: Λοιπόν,
0: θα τα πω στη Μαρία,
1: Μαρία, είπες δεν μπορείς, χώρια μου να ζεις. Και ήρθες ξαφνικά από το πουθενά. Πόνεσα πολύ και έφταγες εσύ. Πάγωσε η καρδιά μου, δεν σε θέλει πια.
0: Πες μας τα ματιά.
2: Πάγωσε η καρδιά μου, θέλω πια.
0: Ναι. Ρε Θανάση, ένας να κερδίσει αυτό το παιχνίδι ρε παιδάκι μου.
1: Τι να κάνουμε, ρε.
0: Έλεος ρε Θανάση.
2: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Και εμείς αγάπη μου, φιλάκια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μπορεί να μας ξανακούσει σε κάποια εβδομάδα η κοπέλα αυτή. Αλλά να σου πω κάτι, εντάξει, έλεος έτσι.
1: Εντάξει, όλα.
0: Γύρισες πίσω μετά από 2 χρόνια για να μας πεις τι δεν θα κερδίσει κανένας.
1: Τι να κάνουμε. Εγώ φταίω.
0: Θέλω Νίνο, ακόμα συζητώ. Γιατί άκουσα το έρωτά μου και μου ήρθε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι.
1: Στεναχωρήθηκα πραγματικά τώρα. Μα να μου πούνε ότι ήταν καλύτερο του ράπτη που φαριόταν.
0: Λοιπόν, είναι ο Νίνο και το ακόμα συζητώ στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
7: Σφαίρα 96,6.

0: έχουμε την Οσφαίρα 102.2, παρέα εδώ με δουλευταράς βεβαίως. Μαζί μας εδώ καθημερινά έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, επιλέγεις τον που θέλεις και σου κάθεται καλύτερα. Αλλά τι πραγματικά κάνει τη διαφορά, ξέρετε, ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Δουλευταράς λοιπόν, παρέα μας.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περίμενεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όπως σας λέμε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102.2, σε λίγες μέρες έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Το συμβολικό αυτό αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στο καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έρχεται λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Από το Σάββατο ξεκινούν οι δράσεις. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure, για να μιλήσουμε μαζί της. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, οι εγγραφές για τη διοργάνωση έχουν κλείσει. Αλλά να μιλήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ συμμετοχή, 18ο Greece Race for the Cure, ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου. Πείτε μας μερικά πράγματα.
2: Ευχαρίστω. Πραγματικά οι εγγραφές έχουν κλείσει, όμως το σημαντικό είναι ότι όπως αναφέρεται πάνω από 58.000 άνθρωποι θα είναι την Κυριακή μαζί μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, γιατί τόσοι άνθρωποι, ο καθένας βέβαια για το δικό του προσωπικό λόγο, θα έρθει εκεί θέλοντας να υποστηρίξει, περπατώντας ή τρέχοντας, να υποστηρίξει, να ενημερωθεί, να ενημερώσει και να στείλει βασικά και να πάρει ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Πραγματικά κάνετε κάθε χρόνο αυτό. Φέτος άλλαξε και το μέρος είναι στον πεδίον του Άρεως, έτσι.
2: Πράγματι, λόγω των δυσκολιών και των εργασιών που γίνονται στο Ζάπιο, φέτος αλλάξαμε μέρος και είμαστε στο πεδίο του Άρεως.
0: Ναι. Ο κόσμος που έρχεται εκεί κάθε χρόνο και μιλάτε μαζί του, γιατί κάθε χρόνο που είμαστε εκεί μιλάμε, γνωρίζουμε κόσμο, τι σας λέει, ποια είναι η δική σας, έτσι, το δικό σας, η δική σας ανάμνηση ως τώρα από τα Greece Race for the Cure?
2: Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές. Αυτό όμως που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι το εξής, ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κίνητρο που έρχεται στον αγώνα. Μπορεί ένας άνθρωπος πολύ στενός του που έχει ασθενήσει από καρκίνο του μαστού ή από οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου. Μπορεί να είναι στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μπορεί να θέλει να μεταδώσει στο παιδί του αυτή την αίσθηση της κοινωνικοποίησης και της υποστήριξης. Είναι πολλοί οι λόγοι που έρχεται καθένας. Εγώ θα πω το πόσο δύναμη παίρνουν οι γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού όταν βλέπουν χιλιάδες ανθρώπους με λευκά μπλουζάκια να είναι εκεί θέλοντας να τις υποστηρίξουν, και αυτό είναι μια απίστευτη δύναμη που παίρνει κάθε γυναίκα όπου και βρίσκεται. Και αυτός ο κοινός σκοπός είναι πραγματικά πολύ συγκινητικός και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος φεύγει έτσι με πολύ γεμάτος από αυτό τον αγώνα, γιατί έχει συμβάλει και στην ενημέρωση και στην πρόληψη και στην υποστήριξη και τελικά και σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος προωθεί το τρέξιμο και το περπάτημα.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όραμα που έχετε, έτσι, πριν κλείσουμε, για το Greece Race for the Cure, για τα επόμενα χρόνια? Τι θέλετε να αφήσει πίσω στην κοινωνία?
2: Αυτό που θέλουμε να αφήσει στην κοινωνία είναι βασικά να μην υπάρχει καμία γυναίκα που να μην ξέρει ότι η πρόληψη είναι το μεγάλο εργαλείο που έχουμε για αυτή την ασθένεια. Εάν προλάβουμε έγκαιρα, ο καρκίνος του μαστού έχει πάρα πολύ ψηλά ίασης. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να μην υπάρχει γυναίκα σε όλη τη χώρα που να μην γνωρίζει αυτό, αυτό θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και από εκεί και πέρα η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμείς σαν σύλλογος είναι να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ώστε κάθε γυναίκα να έχει και πρόσβαση σε αυτή την πρόσληψη που λέμε τώρα.
0: Έτσι. Και καμία γυναίκα να μην αισθάνεται ποτέ μόνη σε όλη αυτή τη διαδρομή την δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε από κοντά για το Σαββατοκύριακο αυτό. Την Κυριακή είναι ο αγώνας, το Σάββατο είναι οι δράσεις. Να είστε καλά, να είστε γεροί και εσείς και όλοι εκεί στο Άλμα Ζωής και στο Greece Race for the Cure, γιατί κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και να θα τα πούμε λοιπόν την Κυριακή στον αγώνα.
1: Να είστε καλά, καλά αγώνα, συνεχόμενος αγώνας.
0: Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού Αλμαζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι βεβαίως και ο Σφαίρα 102.2 είναι πάντα εκεί δίπλα, πάντα θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, στηρίξουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θέλω να σας πω ότι η Pharmacept είναι εδώ και ότι αν η διαφορά σας έλεγα ότι η συντριχόπτωση μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η Pharmacept είναι ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους 3 μήνες καταγράφηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Είναι η Scalp Biome από την Pharmacept.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί έχουμε Τετάρτη, παιδιά, σήμερα και στα live blackjack τραπέζια της Novbet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Bless και Sports All Bets live blackjack. Σε περιμένω στο Novbet Casino της Τετάρτης. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novbet.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ζήτησε η Ναταλία και ξεκινάει αμέσως τώρα από την Δέσποινα Βανδύ.

0: λίγο πριν τις 7 στο Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
13: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
14: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έπεσα πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι παλιό μεν, αλλά επανήλθε τώρα με σχολιασμό στο TikTok. Γιατί έτσι είναι στο TikTok οι άνθρωποι. Βρίσκουν και ξεκινάνε καινούριο σχολιασμό.
1: Έπρεπε να μαθαίνει και η Gen Z τα παλιά.
0: Ζευγάρι, δύο χρόνια μαζί και δεν έχουν φιληθεί ποτέ.
1: Πώς γίνεται, Μαραλίνα, αυτό τώρα, ψέματα να σου.
0: Κι όμως, παιδιά.
1: Τι λες, μωρέ τώρα.
0: Πώς και έχει ξεκινήσει ένα σχολιασμό τώρα. Πόσο μπορείς να αντέξεις χωρίς να φιληθείς με τον άλλον.
1: Εγώ πολύ καιρό, αλλά άλλο είναι το θέμα. Δύο χρόνια δεν αντέχω.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, δύο χρόνια.
0: Ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι πριν ξεκινήσουν να έχουν σχέση. Ήταν κολλητοί.
1: Τα είχε με τη μάνα του.
0: Όχι μόνο κι εσύ. Λοιπόν, και τους φαίνεται πολύ περίεργο να φιληθούν.
1: Και εγώ με τη μάνα μου θα να τη φάσω.
0: Είναι ζευγάρι, λέμε. Είναι αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι. Οι οποίοι κάνουν κανονικά έρωτα.
1: Ξαναδείξε μου λίγο το ζευγάρι.
0: Ναι, τι. Μια ξανθιά κοπέλα είναι και ένας μελαχρινός άντρας.
1: Δεν είναι μελαχρινός.
0: Τι είναι?
1: Και δύο ξανθή.
0: Καστανόξανθος, ναι.
1: Να δεις αυτή την αδέρφια.
0: Έλα, μωρέ.
1: Άκουσε, λέω.
0: Σταμάτα λίγο, άκουσε με λίγο.
1: Δεν γίνεται.
0: Επειδή ήταν κολλητοί φίλοι.
1: Ναι.
0: Τους είναι πιο εύκολο να κάνουν έρωτα.
1: Πού σε ρε, μπρο, καλά, πώς εδώ. Πάμε ρε.
0: Σταμάτα.
1: Γιάννη, έλα σήμερα, έχω κάτσε έτσι. Κάτσε ρε.
0: Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, τους είναι πολύ εύκολο, λέει, και πιο έτσι χαλαρό να κάνουν έρωτα, να βγαίνουν, να... αλλά δεν μπορούν να φιληθούν στο στόμα.
1: Δεν θέλω να σε φιλάω.
0: Δεν πάω σε φιλήσω, σε φιλήσω με πρώην κολλητό μου.
1: Αλλά μπορώ, αλλά με
0: να
1: φιλήσω.
0: Θανάση.
1: Sorry, family friend.
0: Λοιπόν, ναι, εσύ πόσο καιρό μπορείς να αντέξεις χωρίς να φιληθείς? Καταρχάς, φιλιέσαι καθημερινά.
1: Καθημερινά, αλλά άμα βαριέμαι, στείνω καυγάδες για να μου μιλάει για ένα διήμερο. Και λέω, yeah. Φίφα και αραλίκι. Yes.
0: Εγώ φιλιέμαι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι. Αλλά μην φανταστείς τα φιλιά τα χαμός. Έτσι. 5-8 μέχρι κανονικό, ρε παιδί.
1: Εγώ ξέρεις πως τη σκοτώνω, ε. Τη σκοτώνω με kindness που λένε και οι Εγγλέζοι. Τσακωνόμαστε. Μούτρα. Πάω να κοιμηθώ. Μπαίνω μέσα ένα επηρεασμό. Λέω, δεν θα κοιμηθείς χωρίς φυλάκι. Τη φυλάω. Αυτό και φύγα. Και μετά έρχεται και με φίλη, λέω.
0: Είσαι πολύ αγκαλίτσα, είσαι.
1: Τι τα κάνω.
0: Μπορείς χωρίς φυλιές, σου λέω κάθε μέρα.
1: Ναι, μωρέ, κάθε μέρα.
0: Α, κάθε μέρα, πρωί βράδυ.
1: Ναι. Τι θες να κάνω. Δεν έχω και επιλογές.
0: Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Κανονίζεις με εμάς τώρα και λες, ελπίζω να έρθει. Με Δουλευταράς δεν ελπίζεις, γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει, με Δουλευταράς.
1: Η δράση στο παρκέ δεν σταματάει. Και τώρα έχουμε και Euroleague, έτσι, χαμός γίνεται. Και τώρα έχεις ακόμα 18 πλάς λόγους για να μην χάσεις λεπτό. Νέο 18 και νίκησε στην Novibet. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 18 ή περισσότερους πόντους σε οποιοδήποτε στιγμή του αγώνα, έχεις ήδη κερδίσει πριν από τη λήξη του αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έφτασε η ώρα να μαγειρέψουμε, παιδιά. Η συνταγή της ημέρας.
1: Να σου πω
0: τώρα. Καλά, τι έχω φέρει σήμερα.
1: Πριν φέρνεις τη συνταγή, να πούμε κάτι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη με τον Άκη τον Πεντρετζή και τόσα χρόνια που κράζω τις συνταγές του. Τελικά, μάλλον φέρα γκεντεμιά χρυσουζιά του ανθρώπου, γιατί πήγε σκάι.
0: Πήγε σκάι, έφυγε.
1: Μετά,
0: ναι,
1: από αλφα τόσα χρόνια, τρομερή αλλαγή.
0: Εντάξει, προφανώς το μέτρησε, τα ζήγησε, τα είδε και αποφάσισε.
1: Εντάξει, είπε να κάνει αλλαγή στη
0: είναι
1: ζωή.
0: Είναι δική του παραγωγή, να ξέρετε. Έτσι.
1: Είναι ωραίο να κάνουμε αλλαγή στη ζωή μας. Ελπίζω να αλλάξει και τις συνταγές, να μην βάζει παντού λεμόνι.
0: Γιατί, τι εννοείς ότι του έφερε σε καντεμιά? Δεν είναι καντεμιά.
1: Όχι, πρέπει να καταλήξει ο κύριος ότι βάζει παντού λεμόνι. Τι κακέ μου, θέλω να πω πάνω.
0: Γιατί, σε πειράζει που βάζει λεμόνι?
1: Δεν μου τις πάει.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τι έχω φέρει σήμερα. Είναι λίγο Άκης και λίγο μόνιμο.
1: Άντε, για να δω.
0: Εντάξει, μάλλον λίγο Άκης και λίγο άλλη μία συνταγή. Της έχω κάνει λίγο μίξ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, θα σου φτιάξω τη λιχτό.
1: Τι λιχτό? Λοιπόν, αρχικά, λοιπόν, να πούμε κάτι. Ακούστε να δεις, παιδιά. Και ακούστε να δείτε κάτι και η Gen Z γενιά και οι μανούλες, οι millennials, τώρα μας έχετε τρελάνει. Μερικά πράγματα είναι για να παραμένουν βρώμικα. Δεν θα φάω γύρω στο σπίτι μανίτσα μου σε ταψί ποτέ.
0: Όχι, τη λιχτό θα το κάνω.
1: Τη λιχτό, μα δεν. Θα μου κάνει γύρω, θα μου κάνει σουβλάκι. Δεν θέλω, θα πάω
0: ναι,
1: να παραγγείλω.
0: Ναι, όχι, άκουσε με. Ακούστε με λίγο προσεκτικά.
1: Α,
0: δέλα, ακούστε
1: θα
0: λίγο.
1: Θα δούμε.
0: Τη λιχτό με πίτα ολικής άλεσης.
1: Όχι, αποχωρώ, ρε φίλε, δηλαδή έχει αρχίσει ήδη λάθος.
0: Και μανιτάρια. Γιατί, όχι, μισό λεπτό. Εσύ δεν με είσαι πει μανιτάρια για κρέας?
1: Ναι, αλλά δεν είμαι vegan. Δεν είμαι vegan. Δεν μου αρέσει το μανιτάρι.
0: Άκου, επειδή τρώμε πάρα πολύ κρέας και εγώ στο σπίτι πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μια μέρα.
1: Όχι. Έχεις δίκιο.
0: Ωραία, εγώ τέλος. Το άφησε εμένα να το πω, μην
1: επηρεάζεις. Εγώ το έχω πάει τρεις φορές την εβδομάδα το κρέας. Αλλά τρώω κρέας. Δεν λοιπόν, τρώω κάτι που τρώγεται με κρέας και το κουμπάω το μανιτάρι.
0: Αυτή η γευστική και χορταστική συνταγή, τη λιχτό σουβλάκι με μαριναρισμένο μανιτάρι με πίτα ολικής άλεσης, προσφέρει πολύτιμες βιταμίνες, έχει υπέροχη γεύση και είναι απολαυστικό. Εντάξει.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, προετοιμασία 10 λεπτάκια. Τι θέλουμε? Θέλουμε την πίτα ολικής άλεσης, τέλος πάντων. Τα μανιτάρια πλευρό τους, λαδάκι, σάλτσα. Τα ό,τι σάλτσα θες εσύ, τι σάλτσα θες?
1: Ό,τι βάλε.
0: Ό,τι βάλε. Μπάρμπεκιου, γενικά βάλε μπαχαρικά μπάρμπεκιου, σάλτσα.
1: Να πάρει γεύση.
0: Ναι. Σκόρδο πορτοποιημένο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Βάλε κανέλα, η κανέλα είναι πολύ ωραία η κανέλα. Κανέλα, γιατί να βάλω? Δεν θα βάλω. Να βάλω?
1: Βάλε.
0: Αλάτι και μαύρο πιπέρι. Αυτά.
1: Στο μανιτάρι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, μπράβο. Τζατζίκι, αν θες. Θες τζατζίκι ή όχι? Βάλε γιαούρτι καλύτερα. Γιαούρτι καρύδας λέει εδώ. Το γιαούρτι καρύδας, παιδιά. Ψιλοκομμένο αγκουράκι.
1: Για να σας σώσω εγώ τη συνταγή εκεί που το κάνετε, ρίξε λίγο τιζόν, καυτερή μουστάρδα στο μανιτάρι. Μήπως πάρει λίγο μια πιο flavor.
0: Αρχικά ετοιμάζουμε τα μανιτάρια με όλα αυτά που σας είπα πριν. Μετά παίρνουμε την πίτα ολικής. Την έχουμε ψήσει, κατάλαβες. Την έχουμε κάνει στο αντικολλητικό τηγάνι. Βάζουμε γιαουρτάκι.
1: Ναι.
0: Μπαρμπεκιού, τι θες να βάλεις μέσα. Μανιτάρια. Mm-hmm. Πατατούλες. Mm-hmm. Πατατούλες γιατί δεν βάζει. Εγώ το βάζω. Δεν βάζουμε πατάτες. Λοιπόν, την κλείνεις. Αλουμίνο χαρτό. Τη λιχτό. Τέλος.
1: Λοιπόν, το vegan σουβλάκι για να σου το
0: δεν
1: δώσω.
0: Δεν είναι vegan αυτό.
1: Είναι vegan όλο αυτό. Για να σου δώσω.
0: Αφού γιαούρτι μέσα, παιδί μου.
1: Ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι wannabe, δεν ξέρω. για να καταλάβεις, πάρ' το λίγο σαν εικόνα. Σε μια καντίνα μέσα δουλεύουνε 3 κανονικά σουβλάκια και ένα vegan, αυτό που είπαμε. Δηλαδή είναι ο Τσουβέλας, ο Ράπτης εγώ, 3 σουβλατζίδες, ωραίοι, και δίπλα μας είναι ο Βασάλος. δεν κολλάει αυτή η εικόνα. Ρίξε λάδι στη ζωή σου, ρε φίλε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 η εκπομπή σήμερα σαρώνει.
1: Είναι πολύ καλή η εκπομπή σήμερα. Άμα δεν με πάρω πολύ το βράδυ, τι κάνει στον κόσμο, θα περάσει ανέμελα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σα περιμένουμε καθημερινά. Όπου και να είστε, ευχόμαστε να είστε καλά. Παρέα μα εδώ έχουμε τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, διότι είναι η φάση που πρέπει να αποφασίσει και θέλει να αποφασίσει τι θα κάνει, με τι θα ασχοληθεί, τι είναι αυτό που σου αρέσει, γιατί να ξέρει αυτό που. Δεν θυμάμαι ποιο το έχει πει, ότι όταν κάνει το χόμπι σου επάγγελμα, δεν χρειάζεται να δουλέψει ποτέ ξανά στη ζωή σου.
1: Ο πρώτο influencer το πει.
0: Ποιο. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design και πάρα πολλά ακόμα. 2-10-32-23-60 μπορεί να καλέσει να μιλήσει με του ανθρώπου από τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, να μπει και στο www.delta360.gr. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου μετά τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών σε περιμένουν στο γραφείο σταδιοδρομία. Οπότε η επόμενη μέρα είναι σίγουρα δίπλα σου.
1: Μείωση τη τριχόπτωση, περισσότερε νέε τρίχε, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Skull Biome τη Pharmacet Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Mega Peptide για μόνιμα αποτελέσματα χωρί μινοξυδίλη. Μετά από τρει μήνε συνδυαστική χρήση των προϊόντων, κλινικέ μελέτε απέδειξαν πλά 17.000 νέε τρίχε, 56% μείωση τη τριχόπτωση και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα τη τρίχα. Skull Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacet, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
1: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
3: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 26 10 52 23 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Σουβλάκια την Καμπαρδίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Oktober Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και ας υποθέσουμε ότι βγαίνουμε ραντεβού εμείς οι δύο.
1: Ωραία θα περνάγαμε στο λεφό.
0: Ποια είναι η ερώτηση που αφορά τα χρήματα και είναι ok να την κάνω. Για να καταλάβω.
1: Ωραία, θα σου πω. Είσαι ικανοποιημένη με τα λεφτά τα οποία βγάζεις?
0: Όχι, δεν είναι από τα ραντεβού να ρωτήσω κάτι τέτοιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν. Η ερώτηση είναι άλλη για να καταλάβω λίγο πώς σκέφτεσαι.
1: Ωραία, για κάτι
0: να δω. Αν κέρδιζες αύριο ένα μεγάλο ποσό, κέρδισες το λαχείο.
1: Ναι.
0: Τι θα έκανες?
1: Θα το επένδυα.
0: Αυτή θα ήταν η απάντησή σου?
1: Όχι, αυτή θα ήταν όντως.
0: Πού?
1: Σε μπλε ομόλογα και ενέργειας.
0: Μπλε?
1: Άσε, τώρα είναι κάτι που καταλαβαίνω. Τι θες τώρα, το έχω ψάξει, μπορεί να έχω κάνει ήδη.
0: Λοιπόν, επένδυση. Ακούστε λίγο, η Blue απάντηση chip. Μπορεί να αφορά ένα ταξίδι, την αγορά ενός σπιτιού, μια νέα επιχείρηση, οικονομική βοήθεια προς οικογένεια, μια καταναλωτική αγορά. Όταν κάνεις αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνεις ο άλλος τι έχει ψηλά στη λίστα των προτεραιότητων του.
1: Να τα κάνω, θα διπλασιάσω εγώ. Ό,τι κερδίζω τώρα το βγάλω, κάνω διπλασιάσω.
0: Και αν τα χάσεις.
1: Δεν χάνονται.
0: Ρισκάρεις δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι κατευθείαν ότι είσαι πολύ ρίσκι. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
1: Όχι, είναι low cost το ρίσκο που έχω, γιατί έχω άνθρωπο από μέσα.
0: Θανάστη. Τι λες?
1: Ξέρω ρε που να τα
0: βγαίνουμε ραντεβού, παιδί μου.
1: Ναι, yeah.
0: Για να δούμε αν.
1: Okay, yeah.
0: Oh, λοιπόν, και σε ρωτάω αυτό και αρχίζει και μου λες ότι έχω άνθρωπο και αυτά και μπλε και μπλε.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αν πει ότι είναι ρίσκα, σου πω δεν είναι ρίσκα. Είναι στημένο, ωραία, έχω άνθρωπο μέσα.
0: Παιδάκι μου.
1: Και σε Σοφοκλούς έτσι έγινε, ρε. Με άνθρωπο έγινε, ρε. Με δικό μας παιδί.
0: Λοιπόν, λίγο πίσω σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί στα live blackjack τραπέζι της Novibet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Blaze και Sport All bets live blackjack σε περιμένουν στο Novibet καζίνο της Τετάρτες. Live καζίνο της Novibet, λοιπόν, εκεί να μάθεις περισσότερα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα.
1: Θες βάψιμο ηλεκτρολόγιο υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο δουλευταράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Πάντως να ξέρεις, πρώτο ραντεβού δεν σε πήγαινα ποτέ για φαγητό.
0: Πού δεν πήγαινες?
1: Δεν σε πήγαινα για φαγητό, γιατί να ξέρετε, είναι αγένεια την πρώτη φορά να βλέπουμε τον άλλο πώς τρώει. Τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να εκφραστεί.
0: Θα έτρωγα σαν σπουργητάκι.
1: Ακριβώς, ας πούμε, θα πει ψέματα.
0: Μετά από ένα μήνα, αν ήμασταν μαζί, θα καταλάβεις.
1: Κοίτα, θα σου λέγα. Ακριβώς, θα σε πήγαινα για βόλτα να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε.
0: Τι λε, καλά, που θα με πήγαινε, θα ξεποδαριαστώ εγώ.
1: Δεν θα γυρνάγαμε κολλή την Αθήνα, ναι. Θα πήγαινα μια ώρα.
0: Πόση
1: βόλτα.
0: Ώρα.
1: Δεν ξέρω, κάνα 40 λεπτό.
0: Σιγά τι θα κάνουμε, crossfit.
1: Τέλος πάντων, μετά θα σε πήγαινε, ναι, σε καμιά έκθεση.
0: Δηλαδή εσύ δεν θα μου πεις.
1: Μην με δείχνεις πρώτα με τον δείκτη.
0: Περπατάς.
1: Περπατώ πάρα πολύ.
0: Ναι, που θα με πήγαινες μετά.
1: Θα σε πήγαινε σε καμιά έκθεση, να δω λίγο το επίπεδό σου. Θα σε πήγαινε στην έκθεση φωτογράφηση μου του Γρηγόρη Νοτού.
0: Ναι, ωραία. Εκεί θα πάμε, εντάξει.
1: Θα πάμε έτσι καλώς. Και μετά θα σε πήγαινε για κάπου ωραίο διαποικιλία με κρασάκι.
0: Ναι.
1: Ωραίο ραντεβού.
0: Τύπου πλατό λατικών τυριών και τέτοια.
1: Ναι, και τέτοια. Κάπου
0: θα γράψω μολυσάξι εγώ μετά.
1: Συγγνώμη,
0: θα
1: να πα στην κολλητή
0: μου και θα τη έλεγα πάμε να φάμε καμιά κρέπα. Γιατί αυτό που βγήκα ήθελε να περπατήσουμε.
1: Μη φοβάσαι,
0: Ελίνα. Να πάμε σε έκθεση για να δει το επίπεδο.
1: Μόνο χορτασμένη δεν θα σου.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 και πάλι μαζί. Αύριο στις 5 και πάλι.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑΕΕ.

κοιμούνται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

Garnier Color Sensation και Όλια Γαλαξίας. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: μένουν.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολιτική.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: 10 χρόνια σιρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις.
7: Αλλάζουμε σελίδα.
6: Νέο σιρωτήρι, Πατρέως 30, 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σιρωτήρι, κρατήσεις 6982-125601.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός, μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη Γαλαξίας.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
12: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008-332.
11: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
12: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.

0: πια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
8: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000.
9: Και στο αναστασόπ.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο! Ας γελάσω!
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
15: Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4285 79.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγκ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

96,6.

Καλησπέρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας.

Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Πάτε πουθενά. Πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμός. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
8: 10 χρόνια σωρωτήρι. 10 χρόνια μουσική. Νύχτες. Αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σωρωτήρι. Πατρέως 30. 5η 1η Οκτωβρίου. Opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σουρωτήρι. Κρατήσεις 6982-125601. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 26 10 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλημέρα by night.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

σφαίρα 96,6.